0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Έχεις κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν εχθές το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πραγματοποίησαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν στην επίθεση αυτή, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανέφερε ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύεται κατά 1,6% στα 101,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,4% αγγίζοντας τα 96,3 δολάρια το βαρέλι. Προθεσμία ως 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες για να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία, έδωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Εν τω μεταξύ, Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε χθες παράνομους στους παγκόσμιους δασμούς 10% που έχει ήδη επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%. Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, ενώ το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απάντα αρνητικά, το 11% θετικά. Για τη Μαρία Καριστιανού, το 68% απάντα αρνητικά, το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιασης μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 έτη και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Το σκάφος θυμίζει εξελιγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, φέροντας στο πάνω μέρος του ειδικού

0: σε αισθητήρες στόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη ΧΑΠΟ ΕΛ Τελ Αβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely! Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασική.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανή ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης.

0: 7300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Α 88,6.

Γεια σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινάμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα, παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο, στους 88 και 6. Είμαστε μαζί, λίγο μετά τις 8, μέχρι και τις 10, κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευή, 8 του Μαΐου. Είναι του Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, όπως επίσης και του Οσίου Μίλιου, του Υμνοδού. Γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Μιλιό. Ωραίο όνομα. Σήμερα είναι δύο σημαντικές παγκόσμιες ημέρες. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Θαλασσεμίας. Θαλασσεμία είναι η Μεσογειακή Ανεμία. Δεν είναι μόνο αυτές όμως οι ημέρες σήμερα, παγκόσμιες και διεθνείς. Είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου των οωθικών. Είναι η μέρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ως κατακλείδα αφήσαμε μια ιδιαίτερη ημέρα. Είναι, λέει, η Παγκόσμια Ημέρα Γαϊδάρου. Δεν συνεχίζουμε, δεν το επεκτείνουμε. Δεν λέει ποιοι είναι οι γαϊδαροί. Τα συμπαθέστατα βεβαίως τετράποδα. Όπου το όνομα αυτό το δίνουμε και σε ανθρώπους.

Σαν σήμερα, το 1821, έχουμε τη μάχη της Γραβιάς. Πάμε στο σχολείο. Όπου ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικάει τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια, λέει. Σαν σήμερα το 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola από το 1886. Coca-Cola που πάει με όλα. Και τότε πολλούνταν ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Έχω πονοκέφαλο, πάρε μια Coca-Cola. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και... Να, εδώ είναι το μυστικό και ποσότητα κοκαίνης. Σαν σήμερα το 1897, λίγη με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία. Είναι ο λεγόμενος, και αυτό στο σχολείο το μάθαμε, ατυχής πόλεμος του 1897. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Και κάποια πράγματα που δεν μάθαμε στο σχολείο και τα μάθαμε αργότερα. Μιλάνε για μια ολοκληρωτική ήττα του ελληνικού στρατού. Με αποτέλεσμα, οι Τούρκοι να μπορούσαν άνετα να έφταναν στην Αθήνα, και αυτοί που τους σταμάτησαν ήταν οι πρέσβεις των μεγάλων δυνάμεων που τους γύρισαν πίσω. Και αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε από τους Έλληνες, έχοντας μια απίστευτη αυτοπεποίθηση ότι θα μεγαλώσουν κι άλλο εκείνη την εποχή και με εκείνο το στράτευμα την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1936, έχουμε τον Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε δηλαδή μια διαδήλωση καπνεργατών, όπου εκεί σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 δηλαδή διαδηλωτές εργάτες, καπνεργάτες. Τέλος και κυρίως, σαν σήμερα το 1945, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, είναι η ημέρα της νίκης. Και πάρα πολλοί λένε, γιατί γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου στην 28η Οκτωβρίου 1940 και δεν κάνουμε καμία αναφορά ή καμία γιορτή για τη σημερινή ημέρα που τελειώνει ο πόλεμος νικηφόρα. Έχει μια λογική αυτό. Όμως λογική έχει και το άλλο. Ο καθένας παίρνει αυτό που θέλει ή τον βολεύει.

Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Συννεφιασμένος, όπως αναμενόταν ο καιρός. Θερμοκρασία όμως το μεσημεράκι έως 20 βαθμούς Κελσίου. Και πιθανότητα, λέει, βροχής από το μεσημεράκι και μετά. Λίγο καλύτερα τα πράγματα, με λιγότερα σύννεφα, αλλά πάντα αρκετά στον ουρανό πάνω από την Καβάλα. Για αύριο, αρκετά συννεφάκια δηλαδή. Η βελτίωση και η άνοδος περαιτέρω της θερμοκρασίας θα έρθει από την Κυριακή, 22 θα χτυπήσει. (23) από την Τρίτη. Ενώ την Τετάρτη, να εδώ κρατάμε, η πρόβλεψη για το μεσημέρι της Τετάρτης, το τονίζω, είμαστε αρκετά μακριά, αλλά το αναφέρουμε, μιλάει για 28 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά, γιατί το ξέραμε, το λέγαμε για την άνοδο της θερμοκρασίας, θα έρθουν σε συνδυασμό με την αφρικανική σκόνη. Να είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, αλλά τουλάχιστον να αρχίσουμε να το περιμένουμε.

Πάμε στα θέματα μας. Αν δεν υπογράψουν συμφωνία, θα τους χτυπήσουμε σφοδρά. Η χώρα τους κυβερνιέται από ψυχασθενείς. Ποιος άραγε μπορούσε να κάνει αυτή τη δήλωση? Βεβαίως, ένας και μοναδικός. Κάθε μέρα κάνει δηλώσεις. Κάθε μέρα απειλεί. Αλλά τίποτα δεν γίνεται. Ο λόγος για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Εκεί που γέλασα πάντως, γιατί βεβαίως υπάρχουν οι εξελίξεις, στην ουσία σταμάτησε και κυρία, τόλμησαν οι Ιρανοί να προσπαθήσουν, γιατί αυτό έγινε, να παρενοχλήσουν ή να χτυπήσουν, αν δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν. Τρία αμερικάνικα αντιτροπικά εκεί στο περίφημο στενό του Ορμούς και άρχισαν τα αντίπεινα. Και πώς βάφτισε αυτά τα αντίπεινα ο Ντόναλντ? Χτύπημα αγάπης. Σ' αγαπάω βρε, αλλά πάρε και αυτήν. Πάρε και την άλλη. Έτσι δεν μπορείς να είσαι καθόλου αισιόδοξος ότι κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Δεν πρόκειται να τελειώσει. Είναι απειλή. Αλλά τίποτα δεν γίνεται. Ο λόγος για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Εκεί που γέλασα πάντως, γιατί βεβαίως υπάρχουν οι εξελίξεις, στην ουσία σταμάτησε και κυρία, τόλμησαν οι Ιρανοί να προσπαθήσουν, γιατί αυτό έγινε, να παρενοχλήσουν ή να χτυπήσουν, αν δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν. Τρία αμερικάνικα αντιτροπικά εκεί στο περίφημο στενό του Ορμούς και άρχισαν τα αντίπεινα. Και πώς βάφτισε αυτά τα αντίπεινα ο Ντόναλντ? Χτύπημα αγάπης. Σ' αγαπάω βρε, αλλά πάρε και αυτήν. Πάρε και την άλλη.

πώς βάφτισε αυτά τα αντίπεινα ο Ντόναλτ. Χτύπημα αγάπης. Σ' αγαπάω βρε, αλλά πάρε και αυτήν. Πάρε και την άλλη. Έτσι δεν μπορείς να είσαι καθόλου αισιόδοξος ότι κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Δεν πρόκειται να τελειώσει. Γιατί στην ουσία εδώ μιλάμε για έναν πόλεμο φθοράς. Έναν πόλεμο υπομονής. Ποιος θα λυγίσει πρώτος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, οικονομικά το Ιράν θα είναι σε δυσχερέστατη θέση. Αλλά αυτό αφορά αυτούς. Όλους τους υπόλοιπους, σε όλο τον κόσμο, αφορά το πότε θα τελειώσει αυτή η υπόθεση, πότε θα ανοίξουν αυτά τα στενά, πότε θα έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία και κίνηση του πετρελαίου. Ένα πετρέλαιο που τώρα κινείται λίγο πάνω από τα 100 δολάρια. Στην Καβάλα, τα βενζινάδικα πουλάνε 2,10.

κάτι ακόμα. Λέγαμε και για την μετά εποχή πολέμου στον Περσικό κόλπο. Το ρήγμα ανάμεσα στη μία πλευρά και την άλλη αυτού του Περσικού κόλπου τώρα πλέον είναι τεράστιο. Και όταν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος δεν υπάρχει περίπτωση να γεφυρωθεί. Και με τις απειλές του Ιράν προς τις χώρες απέναντι, που συμμετέχουν λέει σε κάποιες από τις επιθέσεις των Αμερικάνων. Αλλά αυτό βεβαίως για την μετά πολέμου εποχή είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα προέχει να σταματήσει αυτό το κακό που, προσέξτε, ποιος πλήγεται ένας από τους μεγαλύτερους έτσι, παίκτες στο παγκόσμιο παιχνίδι έχει πληγεί περισσότερο. Αυτό είναι η Κίνα. Αυτή μάλλον είναι η Κίνα. Η οποία παρασκηνιακά, επειδή έχει καλές σχέσεις και, πολύ, και στηρίζει και το Ιράν, προσπαθεί να βρει μια λύση. Στα δικά μας, αυτή η υπόθεση με αυτό το ντρόουν, το πλοίο, το ταχύπλο που βρέθηκε εκεί σε μια σπηλιά στην Λευκάδα από έναν ψαρά που ειδοποίησε το λιμενικό, είναι, αξιολογείται μάλλον και σωστά, ως πολύ πολύ σοβαρή. Ένα ντρόουν υψηλότατης τεχνολογίας με τεχνολογία επικοινωνίας που είναι στην αιχμή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Ένα ντρόουν που θα μπορούσε κάλλιστα να προκαλέσει ζημιά σε οποιοδήποτε πλοίο έχει βάλει ως στόχο. Ένα ντρόουν που οι πληροφορίες, και το ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι ουκρανικής κατασκευής. Το μυαλό κάνει κάποιους συνειρμούς και λέει ότι άλλες φορές στο παρελθόν οι Ουκρανοί χτύπησαν πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα ρωσικούς στόχους από τη χώρα τους. Άρα εδώ θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και να μπλέξει τη χώρα μας. Εδώ κάποια αυτιά πρέπει λίγο να τα τραβήξουμε, να βάλουμε κάποιες γραμμές κόκκινες που δεν περνάνε, που δεν πρέπει να περνάνε αυτοί που τους υποστηρίζουμε. Και βεβαίως τις υποστηρίζουμε για σοβαρούς λόγους. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Μπάστα. Το μόνο καλό που υπάρχει σε αυτή την υπόθεση, την επαναλαμβάνω, πολύ πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι ότι οι ελληνικές αρχές θα έχουν την ευκαιρία να το εξετάσουν ενδελεχώς αυτό το πλοίο και να πάρουν και να βγάλουν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα για αυτό. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι τεχνολογία αιχμής. Το βρήκαν με ο ψαράς αυτός το βρήκε με τη μηχανή να είναι αναμένη. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ήταν έτοιμο να επιχειρήσει. Φεύγοντας από τη Λευκάδα, θα πάμε στην Κρήτη και σε αυτό το έγκλημα με αυτόν τον πατέρα, τον 54χρονο που σκότωσε

τον 20χρονο, ο οποίος οδηγούσε το αμάξι του γιού του. Πριν από 2 χρόνια. Και ο οδηγός δεν έπαθε τίποτα, ο γιος του 54χρονου σκοτώθηκε. Μαθαίνουμε και λεπτομέρειες, μαθαίνουμε και τις συνθήκες που έγινε και το σκηνικό και γενικότερα ό,τι προηγήθηκε. Σαν βεντέτα το αντιμετώπισε αυτός ο κύριος και βεβαίως και η κυρία, γιατί και αυτή έβαζε τα φυτίλια από ό,τι φαίνεται, και αυτή ήταν μέσα στο αυτοκίνητο όπου χτύπησε το παιδί και μετά βγήκε ο άλλος με το κουμπούρι και άδειασε το πιστόλι επάνω του. Με την οικογένεια να θάβει αυτό το παιδί με, σαν να ήταν γαμπρός, μπομπονιέρες μοίραζαν. Και εκεί πήγε, λέει, η αστυνομία, για να μην έχουμε στην κηδεία, για να μην έχουμε έκτροπα. Και μόλις τους είδαν εκεί οι συγγενείς, τους ορμήσαν και έφυγαν κακήν κακός οι αστυνομικοί. Και τέλος, η οικογένεια του νεκρού τώρα παιδιού, του δολοφονηθέντος, λέει ότι το περιμέναμε. Κάποιοι, λέει, εκεί στην περιοχή προσπάθησαν να κάνουν σασμό, να τελειώσει αυτό. Αλλά η άλλη πλευρά ήταν οργισμένη, είχε αποφασίσει δηλαδή. Αφού είχε αποφασίσει, γιατί το παιδί έμεινε εκεί, γιατί δεν έφευγε? Πολλά τα ερωτηματικά, αλλά και αυτό μια ιδιαίτερη περίπτωση, δραματική. Και θα κλείσουμε με τα πανελλήνιου ενδιαφέροντα ζητήματα, με ένα νέο, μέχρι στιγμής είναι ατύχημα, αλλά είναι πολύ σοβαρό ατύχημα. Με ένα 12χρονο, εκεί στον Ασπρόπυργο, στην Αττική. Ήταν με το πατίνι, το ηλεκτρικό. Φορούσε, λέει, κράνος, αλλά όταν έγινε σύγκρουση με το αυτοκίνητο, γιατί το πατίνι παραβίασε στοπ, το κράνος έφυγε και το παιδί χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Και τώρα τρέχουμε όλοι για να σώσουμε αυτό το παιδί. Εδώ όμως τα πράγματα θα έπρεπε να τα προλαμβάνουμε, να τα προλαβαίνουμε. Και όλα αυτά έρχεται, όλο αυτό έτσι το περιστατικό έρχεται και μετά το άλλο σοβαρό δυστύχημα στην Ηλία, που σκοτώθηκε ένας 13χρονος, πάλι με σκουτεράκι, με πατίνι τέλος πάντων. Μήπως εδώ οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι πάλι από την τροχέα, γιατί αυτή είναι που πρέπει να αναλάβει αυτό το έργο του ελέγχου πολύ πιο σοβαρή? Γιατί τώρα με αφορμή και τέλειος πάλι το ξεχάσαμε, με αφορμή αυτά τα περιστατικά, γίνεται κουβέντα για την ασφάλεια. Μήπως θα πρέπει να ενταθούν αυτοί οι έλεγχοι, γιατί επαναλαμβάνουμε αφορμία, όλα αυτά τα περιστατικά βγαίνουν και στο δημοσιότητα βιντεάκια με κάποιους αναβάτες αυτών των πατινιών να πηγαίνουν, λες και είναι σε αγωνιστική μηχανή στο δρόμο με μεγάλη ταχύτητα. Καλά κάνουν και είναι αυστηρή συντροχέα και με αυτούς που πίνουν και οδηγούν και με αυτούς που παραβιάζουν κόκκινο και κάνουν ενδελεχούς και ενδελεχείς ελέγχους συστηματικούς. Αλλά μήπως θα πρέπει να βάλουν στο σόχαστό τους και αυτά? Συνεχίζουμε και ερχόμαστε στα δικά μας. Εδώ, στα της Καβάλας. Θα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε προχθές. Και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η υπόθεση το Περιγιάλι και η υπόθεση για την καταβολή εισφοράς σε γη ή ακόμα και σε χρήμα είναι το ζητούμενο, για το σχέδιο πόλης εκεί και για τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων, μάλλον των χωραφιών που θα γίνουν οικόπεδα και γίνονται μάλλον οικόπεδα. Εδώ υπάρχει ζήτημα, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Γιατί κάποια από αυτά τα χρήματα που έπρεπε να δοθούν, έπρεπε να βεβαιωθούν από το Δήμο, αλλά δεν βεβαιώθηκαν και έτσι πέρασε η προθεσμία.

και το θέμα είναι σοβαρό. Μάλιστα, ένας από τους ιδιοκτήτες κατέφυγε στη δικαιοσύνη και κέρδισε. Μεγάλη ιστορία το Περιγιάλι. Αλλά είναι ένα σημείο όπου η πόλη της Καβάλας είναι υποχρεωμένη να επεκταθεί ασφικτιά σε αυτά τα όρια που είναι μέχρι στιγμής. Παρακολουθούμε αυτό το θέμα, έχει ενδιαφέρον. Και φεύγουμε από το Περιγιάλι, όπου και εκεί κάποιοι μεγάλοι παίκτες όπως ο Όμιλος Κουρτίδη συνεχίζει την οικοδομική του δραστηριότητα. Από ό,τι έγινε γνωστό, βγήκε και άλλη οικοδομική άδεια για να κτίσει. Και ερχόμαστε στην πλατεία Καπνεργάτη, εκεί όπου ο εργολάβος του έργου εμφανίστηκε μετά από πολλές πιέσεις της διοίκησης του Δήμου για να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητες, να αλλάξει κάποια μάρμαρα. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στο κάτω μέρος, εκεί με τα ξύλα, εκεί με το συντριβάνι. Θα πάρει, λέει, και αυτό τη σειρά του. Να το δούμε. Τώρα, ως συμπέρασμα, ως ενός πολίτη που κυκλοφορεί και σε εκείνο το σημείο, το κάτω μέρος πάντα θα μας απασχολεί με αυτά τα ξύλα. Δεν μπορεί να γίνει όμως τίποτα μέχρι να περάσουν αρκετά χρόνια, γιατί το έργο ήταν του ΕΣΠΑ. Αλλά και στο πάνω μέρος, τώρα με τα καινούργια μάρμαρα, είναι σαν να είναι σημεία-σημεία. Τα άλλα μάρμαρα είναι παλιά και έχουν λερωθεί. Τα καινούργια φαίνεται ακριβώς ποια είναι. Δεν είναι και ομορφότερη εικόνα, έχω να παρατηρήσω. Δηλαδή, παίζει ρόλο και το υλικό που θα βάλεις. Αλλά αυτός που προτείνει, το προτείνει. Ο άλλος που δέχεται όμως και αυτό το υλικό, μιλάμε για το διαγωνισμό που έγινε πριν από παραπάνω από 10 χρόνια για αυτό, για αυτή την πλατεία και με αυτή τη μορφή, εκεί έπρεπε να συμμετέχουμε, εκεί έπρεπε να υποβάλουμε τις προτάσεις μας και ακόμα και ως πολίτες, ενεργοί πολίτες. Δεν έγινε αυτό, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Παραμένουμε στο Δήμο Καβάλας και η χθεσινή είδηση ήταν η ανακοίνωση του Νίκου Παναγιωτόπουλου, του βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, όπου έκανε γνωστό ότι εγκρίθηκε το ποσό των 440.000 ευρώ για την τοποθέτηση ενός νέου σύγχρονου συστήματος χρονομέτρησης στο κλειστό κολυμπητήριο της Καβάλας. Για να μπορεί αυτή η σύγχρονη αθλητική υποδομή, η πιο σύγχρονη της Καβάλας, να φιλοξενεί επίσημους αγώνες σε όλα τα επίπεδα, από περιφερειακά ή τοπικά πρωταθλήματα μέχρι διεθνείς αγώνες, η ύπαρξη, λειτουργία αυτού εδώ του συστήματος είναι απαραίτητη. Δεν είχε το κολυμπητήριο σύστημα? Είχε, αλλά ήταν παλιάς τεχνολογίας. Είναι μάλλον παλιάς τεχνολογίας και αυτό λειτουργεί και τώρα. Όμως, η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει θέσει συγκεκριμένα δεδομένα αναφορικά με την χρονομέτρηση και έχει προκρίνει ένα συγκεκριμένο σύστημα χρονομέτρησης που πρέπει απαραίτητος όλες οι υποδομές, οι κολυμβητικές, να τις διαθέτουν αν θέλουν να αναγνωρίζονται τα ρεκόρ που γίνονται εκεί στους αγώνες. Είναι ένα εξελιγμένο σύστημα, πραγματικά έτσι αιχμή και εδώ της τεχνολογίας, που πολλοί λένε 440.000, ρε παιδιά, ακριβό δεν είναι? Αυτές είναι οι τιμές. Και βεβαίως, επαναλαμβάνω, όλα έρχονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, από την αρχή την υπερκείμενη, απόλυτη θα έλεγα, στο χώρο της κολύμβησης. Αν θέλετε να μετράνε τα ρεκόρ που γίνονται στο κολυμβητήριό σας, αν θέλετε οι κολυμβητές εκεί που θέλουν να περάσουν κάποια όρια, να προκριθούν σε κάποιους μεγάλους αγώνες, να αναγνωρίζονται αυτές οι επιδόσεις, θα κάνετε αυτό. Αλλιώς θα μείνετε εκτός.

Πάμε τώρα σε δύο φεστιβάλ μπίρας. Έρχονται καλοκαίρι, εντάξει, μην κοιτάτε τώρα πως είναι η θερμοκρασία και τα σύννεφα. Κάποια στιγμή θα φύγουν, δεν μπορεί, θα φύγουν. Και η θερμοκρασία θα ανεβεί. Και η κρύα μπίρα, ναι, τη ζητάμε, τη θέλουμε. Ειδικά επαναλαμβάνω, τους θερμούς μοίρες του καλοκαιριού. Δροσιά. Θα έχουμε δύο γεγονότα, δύο φεστιβάλ μπίρας. Ένα που θα γίνει την Κυριακή στα Δωμάτια, εκεί στο Δήμο Παγκαίου. Στην παλιά οδό Εθνική Καβάλας Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε δηλαδή το δεύτερο beer festival που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Δωματίων, το Κάστρο. Όλα αυτά σε συνδυασμό και με τον αγώνα τρεξίματος, ορεινού τρεξίματος, Παγκαίο Trail Run. Την Κυριακή το πρωί αυτά και το μεσημέρι, βεβαίως τελειώνει ο αγώνας και οι αθλητές μπορεί να συμμετέχουν. Μπύρα, δροσερή, φαγητό και χορός περιλαμβάνεται σε αυτό το γεγονός, στο δεύτερο Beer Festival στα Δωμάτια. Και από τα Δωμάτια ερχόμαστε στην Καβάλα, όπου 25 και 26 του Ιουλίου, θα έχουμε ένα μεγάλο γεγονός, ένα φεστιβάλ μπίρας για το οποίο αναφερθήκαμε το προηγούμενο διάστημα. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας και της αδελφοποίησης του Δήμου της Καβάλας με το Δήμο της Νιρεμβέργης, στη Γερμανία. Εκεί οι Δήμοι είναι και επιχειρηματίες και μάλιστα επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Μία από τις δραστηριότητες δηλαδή του Δήμου Νιρεμβέργης είναι να έχει και έναν οργανισμό που διοργανώνει μεγάλα γεγονότα, events, σε διάφορα μέρη του κόσμου και με διάφορα αντικείμενα. Ένα από αυτά είναι και ένα φεστιβάλ μπίρας που διοργανώνουν και λόγω λοιπόν της συνεργασίας με την Νιρεμβέργη, της αδελφοποίησης, έγιναν οι σχετικές κρούσεις, έγιναν οι σχετικές επισκέψεις και η κατόψευση του χώρου και αποφασίστηκε να έχουμε αυτό το γεγονός, να έχουμε αυτή τη γιορτή της μπίρας με πολλές μικρο ζυθοποιίες από την Ελλάδα, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα. Να έρχονται εδώ, θα έχουμε και μουσικό πρόγραμμα, θα είναι ένα άρτια οργανωμένο γεγονός, event, στα νέο ελληνικά το λέμε. Το ζήτημα είναι η συμμετοχή, για να το έχουμε και να το έχουμε και τις επόμενες χρονιές. Νομίζω ότι θα το τιμήσουμε αυτό. Τώρα το μυαλό πάει ορισμένο και πολύ σωστά στην τελευταία διοργάνωση που είχαμε αυτού του είδους στο Πάρκο του Φαλήρου, γιατί στο Πάρκο του Φαλήρου προγραμματίζεται να γίνει αυτό. Και έχουν δίκιο όλοι σου το θυμούνται, γιατί δεν είχαμε καλή κατάληξη εκεί. Αυτό που έχω να πω είναι ότι κάποια πράγματα ως εμπειρία από αυτό το προηγούμενο event ήταν μαθήματα και τώρα τα έχουμε προλάβει, ακόμα και με τις σχετικές άδειες και με αλλαγές του κανονισμού κιόλας στο Δήμο, για να είμαστε καθόλου εντάξει και με τον νόμο. Άρα όλα ετοιμάζονται και σίγουρα θα είναι ένα γεγονός που θα το περιμένουμε. Όπως και ο κόσμος, αλλά και πολύ περισσότερο οι επαγγελματίες περιμένουν. Τι λέτε, για να δείτε και το μέγεθος της απελπισίας, της δυσκολίας. Τη Λευκή Νύχτα στην Καβάλα, αρχές του Ιουνίου. Για να δουλέψουν έστω και μία μέρα. Να δουλέψουν πέρα από τα συνηθισμένα. Δεν θα καλύψουν μεγάλο έδαφος, αλλά ξέρετε, παίρνουν μία ανάσα. Αυτή η μεγάλη γιορτή της αγοράς της Καβάλας. Πέρασε η ώρα. Θα κάνουμε τώρα το διάλειμμα μας, το διαφημιστικό, και θα επανέλθουμε. Τηλεφωνική επαφή προγραμματισμένη έχουμε για το δεύτερο μέρος του δεύτερου κεφαλαίου της εκπομπής, δηλαδή περίπου κάπου στις 9.30. Έχουμε να μιλήσουμε

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
7: Α 88,6.

Επανήλθαμε. Θα κινηθούμε και πάλι στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων. Και να πούμε ότι χθες ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Καβάλας για τη λειτουργία των βρέφων υπηακών σταθμών, ο Ανέσης Δημητριάδης, επανέλαβε αυτό που σας λέγαμε και πριν από λίγες ημέρες. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης να κάνει προσλήψεις από ένα ενιαίο μητρό πανελλαδικό για όλους τους βρεφονιπιακούς σταθμούς και τα ΓΔΑΠ στην χώρα μας. Κάτι που ξεσήκωσε θύελα αντιδράσεων σε όλους τους Δήμους, σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, αν κάποιος Δήμος ήθελε να προσλάβει προσωπικό, θα έπρεπε να αποταθεί στο Υπουργείο και αυτό από το δικό του μητρό να στείλει κόσμο. Κάτι που δεν βγάζει και νόημα. Κάτι που θα ήταν και πολύ πολύ δυσλειτουργικό, μιας και οι προσλήψεις θα γινόταν, λέει, τον Νοέμβριο. Και από Σεπτέμβριο και Οκτώβριο κανείς δεν ξέρει πώς θα λειτουργούσαν αυτοί οι βρεφονιπιακοί σταθμοί. Τρέλα. Ευτυχώς αυτή η τρέλα σταμάτησε, δεν υπάρχει, τα πήρε πίσω, τα μάζεψε πίσω η κυβέρνηση και άρα είμαστε τουλάχιστον προς το παρόν στο καθεστώς το συγκεκριμένο. Εκεί που υπάρχει μια άλλη αγωνία είναι οι σχολικές καθαρίστριες. Εκεί που φαίνεται ότι κεντρική στόχευση της κυβέρνησης είναι να βάλει στο παιχνίδι το συγκεκριμένο, δηλαδή τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και ιδιώτες εργολάβους και να βγουν από αυτού, από αυτή την υπόθεση οι γυναίκες που προσλαμβάνονταν και προσλαμβάνονται ακόμα και τώρα από τους Δήμους με συμβάσεις. Δεν είναι λίγο προσωπικό, είναι μόνιμο, οι περισσότεροι είναι συμβασιούχοι. Ακόμα και έτσι όμως και αυτό το ζήτημα έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα από όλους τους Δήμους και περιμένουν να γίνει το ίδιο και με τους, όπως ήταν και με τους βρεφονιακούς και τον κόσμο που ήθελε να προσλάβει η κυβέρνηση μέσω του ενιαίου μητρώου, να το πάρουν πίσω. Γιατί, και εδώ επαναλαμβάνω, θα έχουμε μεγάλες, ισχυρές αντιδράσεις. Τώρα, πάμε λίγο σε μια επίσκεψη που έγινε στην αντιπεριφέρεια της Καβάλας. Επίσκεψη της Γενικής Γραμματέας, Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της κυρίας Αργυρός Ζέρβα. Και εκεί στην αντιπεριφέρεια, στο Διοικητήριο της Καβάλας, ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης της Καβάλας, ο Δόρος Μαρκόπουλος, αλλά και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Ανάμεσα σε αυτά που υπόθηκαν από την κυρία Ζέρβα ήταν το φράγμα του Μαρμαρά, όπου εκεί, όπως δήλωσε, το έργο βρίσκεται, λέει, σε εξαιρετικό δρόμο, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθεί η προέγκριση του ΑΠΕ, καθώς και η έγκριση των επιπλέον πόρων που απαιτούνται για τα συμπληρωματικά έργα. Πρόκειται για παρεμβάσεις απαραίτητες ώστε το έργο να ολοκληρωθεί πλήρως και να καταστεί λειτουργικό. Είναι ένα έργο, το φράγμα του Μαρμαρά, που μπορούμε να πούμε ότι ξεπέρασε και τα 20 χρόνια. Είναι ένα έργο μνημείο της, μάλλον και χαρακτηριστικό του πώς μπορεί να λειτουργεί το δημόσιο, πώς μπορεί τα λάθη να πληρώνονται το ένα πίσω από το άλλο και να πληρώνονται και σε χρόνο, να πληρώνονται και σε χρήμα. Γιατί το έργο αυτό είναι μισό, γιατί το έργο αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει εδώ και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια και να προσφέρει πάρα πολλά στους αγρότες εκεί της περιοχής και όχι μόνο, να είναι και ένα σημείο επισκέψιμο. Το φράγμα το συγκεκριμένο είναι από την άλλη πλευρά του βουνού, ναι, εκεί στο Δήμο του Παγκαίου, ναι, πολύ κοντά. Τέλος πάντων, ας μην το πάρουμε αυτό, ας μην κάνουμε την συγκεκριμένη αναφορά,

Μένουμε όμως στις υποσχέσεις ότι έχουν εγκριθεί τα χρήματα για να τελειώσει αυτό το έργο και βεβαίως ένα έργο που για να λειτουργήσει πρέπει να έχουμε και δίκτυα. Να πηγαίνει το νερό, να διοχετεύεται και όχι να μαζεύεται σε ένα σημείο. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω ένα θέμα που ξεκίνησε ένα έργο που άρχισε επί νομαρχίας αείμνηστου Καλλιωτζή και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, θα αλλάξουμε έτσι κλίμα, θα πάμε και λίγο και στα αθλητικά. Θα ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα. Απόψε έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, το τέταρτο παιχνίδι. Το σκορ είναι 2-1. Με εκτός έδρας νίκες και των δύο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύο παιχνίδια στη Βαλένθια. Την τρίτη η Βαλένθια κέρδισε στο ΟΑΚΑ. Έχουμε το τέταρτο λοιπόν παιχνίδι, όπου ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει και να προκριθεί στο Final Four. Αν έχει την άμυνα που είχε στο πρώτο παιχνίδι, στο ΟΑΚΑ, δεν έχει καμία τύχη. Έτσι, ξεκάθαρα. Αν το βελτιώσει αυτό, σίγουρα θα έχουμε μια διαφορετική εικόνα και θα έχει ένα προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο, δεν το συζητάμε. Ο κόσμος όμως θέλει να βλέπει κάτι στο γήπεδο για να ανταποκριθεί. Είναι διάδραση. Αν βλέπει χάλια μαύρα στο γήπεδο, απογοητεύεται και αυτός. Να πούμε ότι η Real πέρασε στο Final Four, κέρδισε στη Βουλγαρία, στη Σόφια, τη Χαποέλ Τελαβίβ και είναι μαζί με τον Ολυμπιακό οι δύο ομάδες που είναι σίγουρα στο Final Four. Τώρα το άλλο παιχνίδι, εκεί έχουμε και στο Κάουνας, την Ζαλγκίρις με την Φενέρ. Αυτά για το μπάσκετ. Θα πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο και θα ξεκινήσουμε... όχι, δεν θα πάμε στο ποδόσφαιρο, θα παραμείνουμε στο μπάσκετ για τη μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ. Το ξεχάσαμε. Ναι, για το Champions League, την άδεια διοργάνωση. Δεν είναι η EuroLeague, είναι το Champions League της FIBA. Εκεί όπου η ΑΕΚ κέρδισε 78-65 τη Μάλαγα και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Δηλαδή τα πάμε καλά και εκεί. Και μακάρι να έχουμε ελληνική ομάδα νικητή και στη μία διοργάνωση, στην EuroLeague και στο Champions League του μπάσκετ. Στον τελικό η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Vilnius από τις τις χώρες της Βαλτικής. Η Βαλτική που ζει και αναπνέει έτσι, για το μπάσκετ. Τώρα θα πάμε στο ποδόσφαιρο και θα μιλήσουμε για την αυριανή ημέρα. Η αυριανή ημέρα είναι σημαντική για το τοπικό ποδόσφαιρο γιατί έχουμε τον μεγάλο τελικό του κυπέλου της ΕΠΣΚ. Της ΕΠΣΚ Καβάλας δηλαδή, που θα γίνει στις 6 ώρα στο γήπεδο της Ελευθερούπολης, εκεί όπου ο Βίρονας, που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση της Α κατηγορίας, θα αντιμετωπίσει το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος. Το Βυζάντιο πρώτη φορά προκρίνεται σε μεγάλο τελικό αυτής της διοργάνωσης και είναι μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει ένα τίτλο. Ο Βίρονας έχει κερδίσει πολλές φορές αυτόν τον τίτλο. Είναι σίγουρο ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο της Ελευθερούπολης. Δεν υπάρχει κανένα άλλο παιχνίδι το Σάββατο. Είναι όλα έχουν μεταφερθεί την Κυριακή το απόγευμα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Να μην υπάρχει τίποτα πέραν αυτού. Και πολύ σωστά. Τώρα κάποιος θα πει, έχουμε κύπελο το Σάββατο και έχουμε πρωτάθλημα την Κυριακή. Γίνεται αυτό? Γίνεται με καλή διάθεση. Γιατί υπάρχει ο κανονισμός που λέει ότι επίσημα παιχνίδια δεν μπορούν να γίνονται πριν από να περάσουν 3 ημέρες το ένα από το άλλο. Με καλή διάθεση λοιπόν των δύο ομάδων που θα συμμετέχουν στον τελικό, θα βάλουν τα μικρά παιδιά να παίξουν στο πρωτάθλημα την Κυριακή και οι μεγάλοι, τέλος πάντων οι βασικοί, θα παίξουν στον τελικό του κυπέλου. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Ναι, ελπίζω να έχει και θέαμα για να αποζημιωθεί ο κόσμος που θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Τώρα, επειδή βλέπω ότι έχουμε λίγο χρόνο, ο κόσμος του ποδοσφαίρου, θα το πάμε γενικότερα, έχει συγκλονιστεί. Ναι, ασχολούμαστε με το τι συμβαίνει στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Λεπτομέρειες, προσπάθειες να δουν ακριβώς τι και πώς. Δύο ποδοσφαιριστές της Ρεάλ, ο Βαλβέρδε και ο Τσιαμενή, μάλωσαν στα αποδυτήρια. Και ο ένας κατέληξε στο νοσοκομείο. Μάλιστα με ένα χτύπημα στο κεφάλι και με, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, με απώλεια μερική της μνήμης. Αρχικά αυτό που έχει κυκλοφορήσει είναι ότι ο ένας
χτύπησε τον άλλον, τον γροθοκόπησε, τον έριξε κάτω

0: με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι. Ο άλλος, ο Βαλβέρδε, όταν συνήλθε λίγο από αυτή την ταλαιπωρία στο νοσοκομείο, έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι δεν μάλωσα, χειροδικήσαμε ο ένας τον άλλον, απλά μαλώσαμε στα αποδυτήρια, με αποτέλεσμα να γλιστρήσω εγώ, λέει, και να χτυπήσω το κεφάλι. Τώρα εδώ είναι αυτό που λέμε, αν θέλουμε τα πιστεύουμε όλα αυτά. Βεβαίως, ο καθένας έχει την αξιοπιστία του. Όμως φαίνεται ότι και στις καλύτερες οικογένειες, βλέπε μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη, τέλος πάντων, από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου, ποδοσφαιρικές, συμβαίνουν αυτά. Οι αστέρες των πολλών πολλών εκατομμυρίων φτάνουν στο σημείο να μαλώνουν σαν μικρά παιδιά μέσα στα αποδυτήρια και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Η διοίκηση, λέει, της Ισραήλ θα κάνει ανακρίσεις, θα κάνει έρευνες για να δουν το περιστατικό, τι συνέβη κτλ. Και να επιληφθούν το θέματος. Εγώ μένω σε αυτό που σας είπα, ότι και στις καλύτερες των οικογενειών συμβαίνουν αυτά που θα περίμενε κανείς να τα δει στις γειτονιές, στις αλάνες, όπου υπάρχουν αλάνες τώρα πλέον για να παίξει κάποιος ποδόσφαιρο. Και όχι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Τώρα, κάναμε αυτή την αναφορά για τη Ρεάλ ως ένα σημείο της επικαιρότητας. Θα επιστρέψουμε στα πολύ δικά μας εδώ στα της Καβάλας. Γιατί πολλοί είναι που αγωνιούν, για τον ΑΟΚ μιλάω, για την επόμενη μέρα. Γίνονται κινήσεις παρασκηνιακά. Υπάρχει μια κινητικότητα που δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, όμως κάποιοι προσπαθούν. Όμως ακόμα και αν προσπαθούν, όταν το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν μπορείς να πάρεις και αποφάσεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσεις το τοπίο και μετά να κινηθείς αναλόγως. Και τι εννοώ? Υπάρχει ακόμα στο προσκήνιο αυτή η υπόθεση για αύξηση των ομάδων της Super League 2. Να πάει από 16 δηλαδή στις 20. Αν συμβεί αυτό, η Καβάλα είναι μέσα. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Η Καβάλα θα παραμείνει. Άρα αλλάζει το σκηνικό. Μέχρι να τελειώσει και να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάτι ως ανακοίνωση, τελεσίδικο δηλαδή γεγονός, για την ομάδα της Καβάλας. Επαναλαμβάνω όμως ότι παρασκηνιακά γίνονται προσπάθειες για να έχουμε την επόμενη μέρα. Βεβαίως το ιδανικό θα είναι να έχουμε αυτή την επόμενη μέρα στη Super League 2, παρά το γεγονός ότι αγωνιστικά η Καβάλα έπεσε. Αλλά ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό, ακόμα και αν η Καβάλα παίξει στη γάμα εθνική του χρόνου, να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το ιδανικό. Γιατί υπάρχουν και σενάρια που μιλάνε για πλήρη εγκατάλειψη της ομάδας. Αυτές οι πιθανότητες είναι, κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή λίγες. Υπάρχουν όμως, γιατί είναι το απεσιόδοξο σενάριο. Ας μην μένουμε σε αυτό, ας μένουμε στα καλά, ας μένουμε στις κινήσεις όλων αυτών που προσπαθούν για το καραβάκι την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, θα πάμε στις διαφημίσεις. Θα πάμε στον χορηγό της ώρας. Θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι

0: Εφημερίδες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Δαγκουάνι.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Γιατί κάνει.
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
2: Black Dog.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
7: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
6: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
7: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
8: Express Cleaning Carpets.
9: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
8: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
9: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
8: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
9: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
8: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
10: Αλφα 88,6.
11: Η ώρα είναι 9.
10: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
12: Στο ψυχικό και στο Σκαραμαγκά. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν ενώ διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση και χειρίες έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι έπληξαν το Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα ΗΠΑ συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης και η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βίαια αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, συναγερμός έχει σημάνει νωρίς το πρωί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν. Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά, ενώ για τη Μαρία Καριστιανού το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση συμβιβάσεις του βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα.

0: Θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς τη ψήφιση στην Βουλή. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Σύψας, αναφερόμενος στα κρούσματα Χανταϊού. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν παλιό ιό, ο οποίος κάνει μια συρροή κρουσμάτων σε ένα περιβάλλον στην Νότια Αμερική, όπου υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνει μια συρροή κρουσμάτων και όχι μια πανδημία, ανέφερε. Τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να περιοριστεί αυτή η συρροή κρουσμάτων, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώνει αυτό το επεισόδιο. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Οι ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδος. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε και το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες καθημερινής, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το μη επανδρωμένο σκάφος να συνδέεται με την Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Real Madrid επικράτησε της Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε έτσι την πρόκριση στο Final Four. Και τέλος, την πρόκριση στο τελικό του Champions League στο μπάσκετ πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στο τελικό, στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Μα καλά, Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε

0: Το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α. 88,6.

Πάμε σε άλλες πολιτείες, μας τραγούδησε η Ελένη Βιτάλη με το πνευστό στο τέλος του τραγουδιού να είναι όλα τα λεφτά. Ξεκινήσαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6 και σε αυτή την αρχή του δεύτερου μέρους θα μιλήσουμε για ελληνικές εξυπνάδες. Έτσι θα τις ονομάσω. Και πολλές φορές όμως, δεν είναι ένα και δύο τα περιστατικά, λέμε ότι όποιος μπει στο δημόσιο, σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, δένει το γαϊδαρό του και προσπαθεί, αφού έχει δέσει το γαϊδαρό του, να επωφεληθεί από όλες τις απόψεις. Εδώ είναι μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση. Δεν τσουβαλιάζουμε, δεν βάζουμε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους σε αυτή την κατάσταση, όμως εάν βρεθεί η ευκαιρία, κάποιοι από αυτούς, δημοσίους υπαλλήλους και σε δημόσιους φορείς εννοώ, έτσι, ή φορείς που εποπτεύονται και λειτουργούν κάτω από το κράτος, από την κυβέρνηση, βρίσκουν τρόπους να επωφελούνται. Και δεν είναι ένας και δύο, επαναλαμβάνω. Στην προκειμένη περίπτωση είναι οδηγοί λεωφορείων στην Αθήνα. Δηλαδή, οδηγούς λεωφορείων που μισθοδοτούνται κανονικά από το ελληνικό δημόσιο. Στην Αθήνα κυρίως. Μια πρακτική λοιπόν που επί χρόνια επιβάρυνε τις δημόσιες αστικές κοινωνίες και τους πόρους του δημοσίου αποκαλύφθηκε μετά από σαρωτικούς ελέγχους του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών σε οδηγούς λεωφορείων που δήλωναν αδυναμία εργασίας για λόγους υγείας αλλά εργάζονταν αλλού. Δηλαδή δεν μπορώ να δουλέψω, έχω πρόβλημα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Έπαιρναν αυτή την αδειούλα τους και μετά που, τι έκαναν, δούλευαν αλλού ως οδηγοί λεωφορείου. Και τι έγινε στην ουσία, τι συνέβαινε, έπαιρναν δύο μισθούς. Δύο. Συγκεκριμένα, εκατοντάδες, και αυτό σας είπα δεν είναι ένα σκελί δύο, εκατοντάδες οδηγοί της ΟΣΥ που παρέμειναν εκτός υπηρεσίας και μισθοδοτούνταν κανονικά από το ελληνικό δημόσιο, εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικές μεταφορές, δηλαδή σε λεωφορεία τουριστικά, έτσι. Ενώ την ίδια ώρα οι αστικές συγκοινωνίες αντιμετώπιζαν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Οι αποκαλύψεις προέκυψαν μετά την εφαρμογή του νέου αυστηρότερου πλαισίου ελέγχου και αξιολόγησης που θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, για τις περιπτώσεις οδηγών που απομακρύνονται από την εργασία λόγω προβλημάτων υγείας. Επικαλούνταν την υγεία τους. Έλεγαν ψέματα ότι είναι άρρωστοι, ότι αντιμετώπιζαν ένα πρόβλημα υγείας, έτσι. Και έπαιρναν το μισθό τους και δούλευαν αλλού. Εγώ το βάζω και στο ηθικό κομμάτι, όχι μόνο ότι πάω και δουλεύω αλλού, αλλά και ότι επικαλούμε το πιο σημαντικό πράγμα που έχω, την υγεία μου.

τη βάζω μπροστά. Η σαρωτική έλεγχη ανέδειξε λοιπόν περιπτώσεις εκατοντάδων οδηγών που παρέμεναν εκτός υπηρεσίας στις αστικές συγκοινωνίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ την ίδια στιγμή εργαζόταν κανονικά σε τουριστικές μεταφορές. Να υποθέσει ότι αυτό γινόταν το καλοκαίρι, άρρωστε είναι κόσμο το καλοκαίρι, όπου οι ανάγκες για οδηγούς τουριστικών λεωφορείων είναι μεγαλύτερες, λέω εγώ τώρα. Πρόκειται για εργαζόμενους που συνέχιζαν να μισθοδοτούνται από δημόσιους συγγενειακούς φορείς, την ώρα που οι αστικές συγκοινωνίες αντιμετώπιζαν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και οι πολίτες βίωναν καθημερινά τις συνέπειες των μειωμένων δρομολογίων και των καθυστερήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της ΟΣΥ, μόνο το 2024, προσέξτε τώρα εδώ, δεν πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 500.000 προγραμματισμένα δρομολόγια λόγω έλλειψης οδηγών. Και θα πει ο άλλος, ότι ο επιβάτης, γιατί δεν παίρνετε, δε παιδιά, οδηγούς για να λειτουργήσουν τα λεωφορεία. Ένας από τους λόγους, έτσι, γιατί δεν έχετε προσωπικό. Προσωπικό έχουν. Το προσωπικό μου δούλευε στα τουριστικά λεωφορεία, γιατί δήλωνε άρρωστο. Η εικόνα που καταγράφηκε, και εδώ προσέξτε τον ακριβή αριθμό, στους ελέγχους θεωρήθηκε ιδιαίτερα προβληματική, καθώς από το σύνολο των 2.700 οδηγών, οι 700 δήλωναν αποχή από το τιμόνι, επίκειται για εργαζόμενους που συνέχιζαν να μισθοδοτούνται από δημόσιους συγγενειακούς φορείς, την ώρα που οι αστικές συγκοινωνίες αντιμετώπιζαν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και οι πολίτες βίωναν καθημερινά τις συνέπειες των μειωμένων δρομολογίων και των καθυστερήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της ΟΣΥ, μόνο το 2024, προσέξτε τώρα εδώ, δεν πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 500.000 προγραμματισμένα δρομολόγια λόγω έλλειψης οδηγών. Και θα πει ο άλλος, ότι ο επιβάτης, γιατί δεν παίρνετε, δε παιδιά, οδηγούς για να λειτουργήσουν τα λεωφορεία. Ένας από τους λόγους, έτσι, γιατί δεν έχετε προσωπικό. Προσωπικό έχουν. Το προσωπικό μου δούλευε στα τουριστικά λεωφορεία, γιατί δήλωνε άρρωστο. Η εικόνα που καταγράφηκε, και εδώ προσέξτε τον ακριβή αριθμό, στους ελέγχους θεωρήθηκε ιδιαίτερα προβληματική.

Φυσικά λεωφορεία, γιατί δήλωνε άρρωστο. Η εικόνα που καταγράφηκε, και εδώ προσέξτε τον ακριβή αριθμό, στους ελέγχους θεωρήθηκε ιδιαίτερα προβληματική, καθώς από το σύνολο των 2.700 οδηγών, οι 700 δήλωναν αποχή από το τιμόνι επικαλούμενοι ζητήματα υγείας. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός εξ αυτών φέρεται να εργαζόταν κανονικά στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως σε τουριστικά λεωφορεία. Όχι όλοι, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς μόνος, το είχαν δει πορτό και από τη μία και από την άλλη. Πηγές του Υπουργείου Μεταφορών σημειώνουν ότι η παρέμβαση Κυρανάκη έβαλε τέλος στο καθεστώς χαλαρών ελέγχων που επί χρόνια επέτρεπε την παραμονή εργαζομένων εκτός ενεργού υπηρεσίας με άμεση επιβάρηση για το ελληνικό δημόσιο και κατ' επέκταση τον Έλληνα φορολογούμενο. Ήδη περίπου 150 οδηγοί έχουν επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία, τους πήραν χαμπάρι, γυρίσαν. Ενώ για περίπου 300 περιπτώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασία επανεξέτασης και ανάκλησης επαγγελματικών αδειών. Τους βρήκαν, θα πληρώσουν κιόλας. Έτσι, και πολύ καλά θα κάνουν. Και προσέξτε, και παράλληλα, 250 εργαζόμενοι έχουν δηλώσει πρόθεση αποχώρησης από τον ΟΣΥ μετά την έναρξη των ελέγχων. Δηλαδή, είχαν αποφασίσει και θέλω να δουλέψω στα τουριστικά λεωφορεία. Αφού όμως είχε ανοιχτεί την πόρτα, το δίπορτο που λέγαμε, και με τα δημόσια, ας μείνω και εκεί να παίρνω το μισθό, ας μισθοδοθούμε και από τα τουριστικά λεωφορεία να έχω αυξημένο μισθό. Ωραία δεν είμαι, έξυπνος δεν είμαι, έτσι. Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη των περιπτώσεων έπαιξε η νέα διαδικασία ελέγχου επαγγελματικών αδειών που τέθηκε σε εφαρμογή από 1η Δεκεμβρίου του 2025, αυστηροποιώντας σημαντικά το πλαίσιο για τις περιπτώσεις οδηγών που απομακρύνονται από την εργασία λόγω προβλημάτων υγείας. Με βάση τη νέα διαδικασία, όταν ο οδηγός παραπέμπεται σε υγειονομική επιτροπή, υποχρεούται να, εντός 2 εργαζόμενων ημερών να παραδώσει την άδεια οδήγησης. Σε διαφορετική περίπτωση, η άδεια δεσμεύεται αυτομάτως από τη Διεύθυνση Μεταφορών με παράλληλη ενημέρωση της αστυνομίας. Δηλαδή, για να πάρω άδεια ασθενείας, πρέπει να περάσω από υγειονομική επιτροπή. Όταν το κάνω αυτό και περάσω, έχω έλκος, έχω τη μέση μου, έχω τα ψυχολογικά μου ή οτιδήποτε άλλο. Όταν το κάνω αυτό, μέσα σε 2 μέρες πρέπει να δώσω και να παραδώσω την άδειά μου. Το δίπλωμα στην ουσία, έτσι. Μέχρι πριν το Δεκέμβριο του 2025. Περνούσα την επιτροπή αυτή, κρατούσα και την άδειά μου και αφού έπαιρνα την άδεια από την υπηρεσία, λόγω υγείας, πήγαινα και δούλευα με το δίπλωμά μου σε έναν άλλο εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα. Τι καλά, τι έξυπνα. Το πόρισμα της επιτροπής καθορίζει εάν ο οδηγός μπορεί να επιστρέψει στην εργασία, αν απαιτείται περιορισμός συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων ή αν πρέπει να αφαιρεθεί οριστικά ή επαγγελματική άδεια. Στο Υπουργείο Μεταφορών υπογραμμίζουν ότι οι έλεγχοι δεν αφορούν εργαζόμενους με πραγματικά προβλήματα υγείας, αλλά περιπτώσεις καταχρηστικής αξιοποίησης ενός συστήματος που επί χρόνια λειτουργούσε χωρίς ουσιαστικές δικλείδες ελέγχου, στερώντας προσωπικό από τις δημόσιες συγκοινωνίες και επιβαρύνοντας ταυτόχρονα το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, ναι, σίγουρα σε αυτούς τους 2.700 θα υπήρχαν άτομα με πραγματικά προβλήματα υγείας. Εδώ δεν το συζητάμε, ναι. Να βγουν εκτός, να γίνουν καλά και να επιστρέψουν. Οι άλλοι είναι το πρόβλημα. Και προσέξτε πώς λειτουργεί αυτό. Βλέπω εγώ ότι αυτός, ο συνάδελφος, έχει βγει εκτός λόγω υγείας και στον δρόμο είμαι, κινούμαι. Μπορεί να το δω να έρχεται σε αντίθετη κατεύθυνση με ένα τουριστικό λεωφορείο. Θα καταλάβω. Και δεν θα φυσικά καταδώσω, εντάξει, αλλά θα ακολουθήσω και εγώ τον ίδιο δρόμο. Αυτός πιο έξυπνος είναι από μένα. Και ο ένας φέρνει τον άλλον. Και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. 700 σχεδόν άτομα. 700 που έπαιρναν διπλούς μισθούς. Είναι αυτό που σας έλεγα για αυτή την οτροπία. Ότι δένω το γαϊδαρό μου στο δημόσιο και από εκεί και πέρα κάνω τα υπόλοιπα εκτός. Και δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι. Το τονίζω, η πλειοψηφία είναι διαφορετική. Η αντίληψη και ο τρόπος που δουλεύουν. Ναι, βεβαίως. Κάποιοι άλλοι όμως ακολουθούν άλλες οδούς. Τώρα, θα πάμε σε κάτι άλλο, πάλι όμως που έχει να κάνει με τον έξυπνο Έλληνα, τον έξυπνο εντός αγωγικών, έτσι. Γιατί και με τα νέα εργαλεία που έχει η φορολογική αρχή, η ΑΔΕ, μπορεί να βρει αρκετούς που φοροδιαφεύγουν και το κάνουν αυτό. Υπάρχουν και όμως κάλλες δραστηριότητες που μέχρι πρώτης ήταν εκτός του πλαισίου αυτού του ελέγχου. Ο λόγος
για τους

0: γάμους, για τις δεξιώσεις, για τους αραβώνες, για τα βαφτίσια. Μιλάμε για τις κοινωνικές εκδηλώσεις, όχι την ίδια, το ίδιο το μυστήριο του γάμου ή της βάφτισης. Το γλέντι που ακολουθεί. Και εκεί υπήρχε και γλέντι φοροδιαφυγής. Τώρα όμως και εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Σε ασφυκτικό λοιπόν κλειό από την εφορία, τις υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και την αστυνομία θα βρεθεί από το φετινό καλοκαίρι κάθε είδους ιδιωτική εκδήλωση. Όπως γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρια, συναυλίες, χοροεσπερίδες, πάρτι και φεστιβάλ χορού, καθώς κάθε νόμιμος εκπρόσωπος του χώρου, δηλαδή κάπου γίνονται αυτά και κάποιος είναι ο υπεύθυνος εκεί του χώρου, στον οποίο τελείται μια εκδήλωση, όπως και ο διοργανωτής της, είναι υποχρεωμένοι πλέον να δηλώσουν σε ειδική πλατφόρμα και να επισυνάπτουν εκεί, σε αυτή την πλατφόρμα, το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τους. Δεν είναι στα λόγια, οι υπογραφές πρέπει να πέσουν και να είναι επίσημα. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρχές θα μπορούν να έχουν μπροστά τους ένα χάρτη των εκδηλώσεων, οι οποίες τελούνται στον ελλαδικό χώρο και αναλόγως θα παρεμβαίνουν. Και αυτό φυσικά αφορά και μυστήρια όπως ο γάμος και τα βαφτίσια και το γλέντι που συνήθως ακολουθεί. Στο λεγόμενο ψηφιακό μητρό καταχώρησης εκδηλώσεων καταγράφονται υποχρεωτικά όλες οι σχετικές δραστηριότητες, με την καταχώρηση να γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του χώρου, στον οποίο θα διενεργηθεί η εκδήλωση και με παράλληλη αποδοχή από τον διοργανωτή, πελάτη δηλαδή του χώρου εκδήλωσης, και την υπογραφή κατάλληλου ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του χώρου συνδέεται με τα στοιχεία τάξης σε μια αυτή την ειδική πλατφόρμα και συμπληρώνει τα στοιχεία της εκδήλωσης καθώς και τον αφημί του διοργανωτή της εκδήλωσης. Δηλαδή, γίνεται ένας γάμος, έτσι. Πάει εκεί ο γαμπρός, βάζει και τον αφημί του στο ιδιωτικό συμφωνητικό και ξέρει το κράτος ποιος είναι ποιος. Σκοπός της κρίσης λοιπόν αυτής της διαδικασίας, σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης, είναι ο έλεγχος της κυκλοφορίας προϊόντων αλκοόλ, καπνού και λοιπόν μη καπνικών προϊόντων και της πρόσβασης αρμοδίων αρχών ελέγχου σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Πέρα βέβαια από την ελόγω πλατφόρμα, ενεργό είναι και το περιβόητο ψηφιακό πελατολόγιο της ΑΔΕ, που προτίθεται έτσι να επεκτείνει πια και στον χώρο των ιδιωτικών εκδηλώσεων. Πανηγύρια χωρίς συλλόγων, ιδιωτικά πάρτι και βίλες σε beach party κτλ. Μπαίνουν και αυτά στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Πρόθεση είναι δεδομένη. Η πρόθεση, μάλλον, είναι δεδομένη, καθώς το κράτος επιδιώκει για πρώτη φορά να γνωρίζει πόσες εκδηλώσεις γίνονται, πού πραγματοποιούνται, με πόσα άτομα και ποιο οικονομικό αντικείμενο. Πριν ξεκινήσει μια εκδήλωση, ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση που τη διοργανώνει θα πρέπει να δηλώνει στην πλατφόρμα τον τύπο της εκδήλωσης, τον ελάχιστο αριθμό ατόμων βάσει συμφωνίας, το ελάχιστο ποσό που έχει συμφωνηθεί, καθώς και την τιμή ανά άτομο ή ανά συνολικό πακέτο. Αν τελικά παρευρεθούν περισσότερα άτομα, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά, θα πρέπει να εκδοθεί παραστατικό για το σύνολο των πραγματικών παρευρισκομένων εκείνη την στιγμή. Το διπλώνουν καλά δηλαδή και αυτό το κομμάτι. Επαναλαμβάνω, υπάρχει τώρα τρόπος και με ελέγχους και με το ψηφιακό αυτό το τρόπο για να μην έχουμε, ξέρετε, να μην έχουμε εξόφθαλμα πράγματα. Ναι, εξόφθαλμα. Λοιπόν, τώρα πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κοστός? Η Enfos έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.

0: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 info.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α. 88,6.

Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε στην επικαιρότητα εδώ της περιοχής μας και για την υπόθεση των τεναγών των Φιλίππων και για παράδειγμα τώρα να η είδηση των ημερών είναι η χρηματοδότηση για το έργο εκεί στο κλειστό κολυμπητήριο. Επαναλαμβάνω, έχουμε αρκετά θέματα να πούμε. Σε 2-3 λεπτά και θα κάνουμε αυτή τη σύνδεση. Πριν την κάνουμε αυτή τη σύνδεση, να πούμε λίγο για το τι προβλέπετε σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, όχι μόνο στην περιοχή μας, στον κόσμο ολόκληρο. Η πιο καυτή χρονιά λοιπόν στην ιστορία έρχεται, με το Κοπέρνικους να προειδοποιεί ότι το 2027 η θερμοκρασία θα ανεβεί, το 27 έτσι του χρόνου, στο υψηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε ποτέ εξαιτίας του φαινομένου του Ελνίνιο. Το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, η εκδήλωση του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, είναι αυτό που απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες στην παγκόσμια κλίμακα, όπως δήλωσε σήμερα η κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικους, η Σαμάνθα Μπέρτες. Την έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Είναι πιθανό, λέει λοιπόν, το 27 να ξεπεράσει το 24 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αξιωματούχος, η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του κλίματος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων που επιβλέπει το παρατηρητήριο Κοπέρνικους. Το Ελνίνιο είναι ένας κρίσιμος μηχανισμός του παγκόσμιου κλίματος που περιλαμβάνει περιοδικές αναλλαγές θερμών και ψυχρών φάσεων στον τροπικό ωκεανό, και βεβαίως στη θερμή του φάση το Ελνίνιο παράγει θερμότερες μάζες νερού όπου μετακινούνται προς το Ανατολικό Ειρηνικό, επηρεάζοντας την ατμόσφαιρα, την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στον καιρό σε παγκόσμια κλίμακα, από ακραίες θερμοκρασίες και καύσονες ως πλημμύρες και ξηρασίες. Ετοιμαστείτε δηλαδή, με λίγα λόγια, ετοιμαστείτε, γιατί τα δύσκολα με τη θερμοκρασία είναι μπροστά μας. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα προσαρμοστούμε. Ξέρετε, το χειμώνα, τώρα φεύγει ο χειμώνας, το λέμε, αλλά ναι, θα βρεις έναν τρόπο, θα ζεσταθείς, έστω και ακριβά. Με το καλοκαίρι πώς θα συμβεί αυτό? Το ίδιο ανάποδα, με την ίδια πλευρά, δηλαδή, και ακριβά θα πληρώσει το κλιματιστικό? Δεν έχουν όλοι κλιματιστικό. Τρόπους θέρμανσης έχουν όλοι. Κλιματιστικό δεν έχουν όλοι. Και κάπου εκεί είναι το ζητούμενο για όλους, τι θα συμβεί όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχεις ανοιχτά παράθυρα, και αν για κάποιες περιοχές έχεις και τα κουνούπια, το πρόβλημα έτσι μεγενθύνεται, γίνεται τεράστιο. Όλα αυτά για το καλοκαίρι που έρχεται. Αλλά ας μην είμαστε απεσιόδοξοι, ας ελπίσουμε για το καλύτερο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον βουλευτή Καβάλας, πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στην Καβάλα.
0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από τα δικά μας και με το πιο πρόσφατο, με την ανακοίνωση που βγάλατε χθες για τη χρηματοδότηση ενός έργου.

0: για την τοποθέτηση του συστήματος χρόνου στο κολυμπητήριο.
1: Ναι, δεν είναι ασφαλώς το ποσό ηλικιώδες, αλλά ήταν κάτι το οποίο είχε χρονίσει και έπρεπε να μπλακεί.
0: Να το τελειώσουμε, να το κλείσουμε αυτό το θέμα.
1: Και να σας πω για κάτι, είχε εξαγγελθεί. Και
0: αυτό θα σας έλεγα, σωστά, ναι.
1: Ναι, και με την συζήτηση που έγινε χθες στην κοινωνική ομάδα. Πέρυσι τέτοια εποχή, από τον αρμόδιο υπουργό τον Γιάννη Βρούτση, από τον υπουργό αθλητισμού, όταν είδε στην Καβάλα. Όταν λοιπόν εξαγγέλνεις κάτι 16 Μαΐου του 2025 και είναι μετά από ένα χρόνο δεν έχει υλοποιηθεί, τότε υπάρχει ένα θέμα. Αυτές τις μέρες είχα αρκετές επαφές με το Υπουργείο και πληροφορήθηκα προχτές ότι ο Υπουργός έβαλε την υπογραφή, μου το επιβεβαίωσε χθες που τον είδα στην ολική ομάδα. Κάτι που σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την προμήθεια αυτού του συστήματος. Φυσικά θα γίνουν διαγωνιστικές διαδικασίες, αυτές παίρνουν κάποιο χρόνο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εμείς βιαζόμαστε στην Καβάλα. Και όταν λέω εμείς, εννοώ όλοι όσοι θέλουμε να αξιοποιηθεί το κλειστό δημοτικό κολυμπητήριο, ιδίως μετά την πρόσφατη διοργάνωση του World League, δηλαδή της οκτάδας των καλύτερων ομάδων υδατοσφαίρης στον κόσμο, ένα μικρό παγκόσμιο κύπελο, να το πω έτσι, ένα μικρό μουντιάλ,
0: ναι, ναι.
1: Στο Πόλο, στην γειτονική Αλεξανδρούπολη, όπου διαθέτει ένα σύγχρονο, ωραίο, ασφαλώς, κλειστό κολυμπητήριο, το οποίο όμως δεν υπολείπεται, το οποίο μάλλον, του οποίου όμως το δικό μας κολυμπητήριο δεν υπολείπεται σε τίποτα, για να μην πω ότι είναι και αυτός φτιαγμένο για να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις. Πρέπει να ασχοληθούμε προφανώς με αυτό, όμως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Για να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις έπρεπε να γίνουν κάποιες ποιοτικές αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό του κολυμπητηρίου. Μία από αυτές ήταν και ο πίνακας αυτός οικονομέτρησης. Είχε εξασφαλιστεί η στήριξη του Υπουργείου σε αυτό. Προχθές προέκυψε η απόφαση. Επομένως το επόμενο βήμα είναι να τρέξει αυτό γρήγορα, να εγκατασταθεί και μετά να πάμε εμείς και να διεκδικήσουμε μεγάλη διοργάνωση, ήδη μιλώντας με την Ομοσπονδία, γιατί υπάρχουν πολλοί φίλοι εκεί, παλιοί αθλητές και συναθλητές. Έχουμε συμφωνήσει για δύο διοργανώσεις διεθνείς ή εγχώριες, μεγάλες όμως κορυφές, με αυτού του χρόνου στη Καβάλα. Αυτό δεν θα γίνει από μόνο του. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να.
0: Μπορούμε να τις πούμε ποιες είναι αυτές και διεκδικούμε, κύριε Παναγιώτοπουλο.
1: Θα πρέπει να φτιάξουμε ή μία διεθνή οργάνωση για το στέρηση και μία.
0: Συγκολύμηση.
1: Εγχωρίως. Συγκολύμηση έχει. Μπορεί η Καβάλα να σηκώσει. Και διεθνή τουρνουά το κάνει άλλωστε κάθε χρόνο με την ημερίδα.
0: Το διεθνές τουρνουά.
1: Το διεθνές τουρνουά από τους άλλους που διοργανώνουν. Σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε. Πρέπει να συγχρονιστούμε και να συντονιστούμε αρκετοί. Εγώ έχω εξ αρχής δηλώσει παρόν σε αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχω και μία αδυναμία στον αθλητισμό. Ο Στέλιος Ινατιάδης από πλευράς περιφέρειας έχει δείξει ότι έχει την διάθεση αλλά και τη δυνατότητα να βοηθήσει οργανωτικά σε αυτά τα ζητήματα και η περιφέρεια είναι δίπλα μας, δηλαδή και πολύ καλό αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος του αθλητισμού είναι και επομένως θέλει να αναδείξει την Καβάλα και σε αυτό το κομμάτι. Ο Δήμος θεωρώ ότι θα υποστηρίξει το εγχείρημα, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτό.
0: Σωστά, ναι, βέβαια.
1: Στην Καβάλα θα τονώσει η διοργάνωση μεγάλων αγώνων, όχι μόνο προβάλλοντας την πόλη, αλλά και δημιουργώντας το μεγάλο δέλεαν στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά να παρακολουθήσουν μεγάλους αθλητές να αγωνίζονται και να προσελκυστούν, αν θέλετε, και αυτά.
0: Είναι και αυτό ένα από τα κέρδη.
1: Αθλητισμό πάντα έτσι γίνεται, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ναι.
1: Έτσι, όταν τους δεις από κοντά, τους ζήσεις, τους βιώσεις, πολλές φορές εμπνέεσαι. Έτσι εμπνευστήκαμε κι εμείς κάποτε και είδαμε στον αθλητισμό. Εν πάση περιπτώσει, καλό για την πόλη είναι. Η Καβάλα έχει και μπορεί πολύ καλύτερα.

0: αφορά τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Η ίδια προσπάθεια νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται και στις υπόλοιπες αθλητικές υποδομές της πόλης, το Ανθή Καραγιάννη με το Ταρτάν και τα υπόλοιπα που γίνονται.
1: Της πυλώνας, η περιοχή
0: μας μπορεί να το κάνει, γιατί και ο Νέστος και το Παγκαίο εκεί με τους δημάρχους το έχουν πιάσει το νόημα και έχουν αναβαθμίσει.
1: Εκεί το πιάσα το νόημα, γιατί τις ξέρω και τις δύο καλά και τις δύο αυτές τις υποδομές. Σωστά, σωστά.
0: Και νομίζω ότι το έναυσμα θα μπορούσε να γίνει με το κλειστό κολυμπητήριο, το οποίο πραγματικά είναι κολυμπητήριο από τα λίγα στην περιοχή, στην Ελλάδα. Απλά πρέπει να το στολίσουμε όπως πρέπει για να το κάνουμε ελκυστικό.
1: Και να το βάλουμε έτσι, σε τεχνολογία αιχμής, γιατί αυτό είναι απαραίτητη υποχρέωση για να έχουμε μεγάλους αγώνες.
0: Ακριβώς. Βλέπετε πώς γίνονται πλέον, πώς διοργανώνουν οι σύγχρονοι αγώνες. Είναι πραγματικά σχεδόν ένα θέαμα. Έτσι, εκτός από το αθλητικό θέαμα, δηλαδή, η διοργάνωση και το αθλητικό μάρκετινγκ έχουν προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό υποστηρίζεται και από τις αντίστοιχες υποδομές και εξοπλισμούς.
1: Λοιπόν, να το κλείσουμε αυτό το θέμα, να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Μέσα στην εβδομάδα, στις αρχές της εβδομάδας, συμμετείχατε και εσείς σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο για τα τενάγη των Φιλίππων. Εσείς, διάβασα κάποιες δηλώσεις σας, ήσασταν έτσι σχετικά ικανοποιημένος. Όμως διαβάζω και κάποιες άλλες δηλώσεις, για παράδειγμα του Δημάρχου του Παγκαίου, του Φίλιππου του Αναστασιάδη, που λέει ότι χαρακτηριστικά βαλτώσαμε, λέει, στη Βάλτα και δεν έχουμε ακόμα. Είμαστε ακόμα στο σημείο 0. Πού ακριβώς, κατά την άποψή σας, βρισκόμαστε αντικειμενικά?
0: Να δείσω, ίσως ο Φίλιππος Αναστασιάδης περιγράφει το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι εξακολουθούν να είναι πλημμυρισμένα κάποια εδάφη που ανήκουν σε δημότες του Δήμου Παγκαίου, αγρότες του Δήμου Παγκαίου, και δεν είναι πρόκειτο αυτό να λυθεί, να εξαφανιστούν τα νερά ούτε από μια σύσκεψη, ούτε από τη μία μέρα στην άλλη. Εδώ πρέπει να δούμε σε δύο επίπεδα, ένα βραχυπρόθεσμο άμεσο και κατεπήγον και ένα πιο απότερο, πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Το άμεσο και το επίγον ζήτημα είναι να αποζημιωθούν οι αγρότες οι οποίοι έχουν το πρόβλημα, και ιδίως κάποιοι από αυτούς που δεν θα προλάβουν ούτε καν να μπουν στα χωράκια και να σπείρουν.
1: Άρα δεν θα έχουν
0: εισόδημα φέτος ακριβώς. Αυτοί πρέπει ασφάλως να αποζημιωθούν, και να αποζημιωθούν μάλιστα όπως με τις διαδικασίες που αποζημιώθηκαν οι πλημμυροπαθείς του Ντάνιελ στη Θεσσαλία πριν από χρόνια. Αυτό ζητήσαμε κιόλας και δεν αρνήθηκε κανείς σε εμάς αυτό το αίτημα. Το απότερο, το δεύτερο δηλαδή ζήτημα, είναι τι θα κάνουμε συνολικά με το πρόβλημα των αγών. Γιατί και άλλες φορές θα πλημμυρίσουν όταν ρίξει δυνατή βροχή, έτσι. Αλλά αντίστοιχα και σε περιόδους που δεν θα βρέχει, θα αντιμετωπίσουμε και προβλήματα ξηρασίας, που είναι τα προβλήματα του μέλλοντος.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήδη είναι μπροστά μας.
1: Οξύμερο το σχήμα, δηλαδή
0: λοιπόν
1: θα έχουμε την ξηρασία και θα έχουμε
0: νερό,
1: πολύ νερό.
0: Θα πλημμυρίζουμε.
1: Ναι.
0: Όταν δεν ρίχνει, θα ξεραίνονται οι παραγωγές. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε. Πώς δηλαδή θα γίνεται καλύτερα η διαχείριση των υδάτων ενός συστήματος που μοιάζει με λεκάνη μπάνιου. Άρα υπάρχουν τα πιο βαθιά σημεία που κρατάνε το νερό, δεν φεύγει το νερό, και υπάρχουν άλλα σημεία που βρίσκονται σε πιο ψηλά, υπάρχει ψωματική διαφορά, από τα οποία φεύγει το νερό. Το πώς θα διαχειριστούμε αυτό το σύστημα νομίζω είναι κεντρικό για το μέλλον, κεντρικό ζήτημα για το μέλλον του συστήματος. Και όλοι είπαμε με ένα στόμα μια φωνή ότι για να γίνει αυτό,
1: ναι,
0: πρέπει το Υπουργείο να στηρίξει τη δημιουργία ενός ενίου φορέα διαχείρισης.
1: Αυτό θα σας δώσω, μάλιστα.
0: Το δηλαδή, οποίο πολλά χρόνια θα λέμε αυτά. Εντάξει, και δεν είναι η πρώτη φορά που το αναλαμβάνουμε.
1: Ποιες είναι οι διαθέσεις του Υπουργείου, το ακούνε έτσι ότι είναι?
0: Το ακούνε.
1: Μάλιστα.
0: Οι διαθέσεις είναι καλές. Σας λέω, κανείς δεν αρνήθηκε τίποτα. Απλά πρέπει να πάμε τώρα γρήγορα και να αποζημιωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να σπείρουν και να καλλιεργήσουν, αλλά και να πάμε γρήγορα στις ενέργειες για τη δημιουργία αυτού του νέου φορέα διαχείρισης. Δεν είναι απλό το εγχείρημα. Γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να στελεχωθεί, πρέπει να χρηματοδοτηθεί και πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να εξοπλιστεί με την αρμοδιότητα διοικητικά να κάνει πράγματα και να λαμβάνει αποφάσεις για την ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: αν δεν γίνει αυτό, πολύ φοβούμε ότι θα ξαναβρεθούμε μπροστά στα ίδια προβλήματα. Ναι, τώρα να ψάχνουμε τη χρηματοδότηση για να σκάψουμε λίγο τα κάτω.

0: κανάλια, πώς θα τα σκάψουμε, με τι εξοπλισμό, ποιος θα βρει τα λεφτά, ποιος, πώς θα ξοδευτούν.
1: Με τον βαθικόρο, αυτό το περίφημο, αν λειτουργεί ή αν όχι.
0: Και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είναι θέματα τα οποία έρχονται ξανά και ξανά μπροστά μας. Όταν αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο και δεν γίνεται τίποτα, τότε κάποιες να καταλάβεις ότι πρέπει να κινηθεί διαφορετικά, αλλιώς έχει πρόβλημα. Αυτά όλα υπόθηκαν στη σύσκεψη. Υπόθηκε ότι πρέπει να ασφαλώς τις τεχνικές λύσεις, που στην ουσία πρόκειται για την αναζήτηση μιας τεχνικής λύσης σε ένα πρόβλημα κυρίως τεχνικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αναζητήσουμε με τους αρμόδιους τεχνικούς που μελετήσαν ή μελετάνε το πρόβλημα, αλλά πρέπει να δοθεί, γιατί αλλιώς έτσι πως εξελίσσεται η κλιματική κρίση, με την ένταση των φαινομένων, ας πούμε, βροχοπτώσεων στο μέλλον, αλλά και από την άλλη μεριά με τις ξηρασίες που αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, τα τενάγια δεν είναι βιώσιμα, όπως και η πρωτογενής παραγωγή, η καλλιεργητική μάλλον, το καλλιεργητικό κομμάτι της πρωτογενής παραγωγής δεν είναι βιώσιμο, έτσι πως πάμε.
1: Τα ακραία φαινόμενα και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
0: Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά και άλλα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί αν θέλετε χρωστάμε στον αγροτικό κόσμο να εδραιωθεί η πεποίθηση ότι είμαστε μαζί του και όχι απέναντι του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το κλείνουμε και αυτό το θέμα. Έχουμε πολλά θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλουμε όμως να τον εκμεταλλευτούμε. Γιατί είχαμε και μια κοινοβουλευτική ομάδα. Είχατε μια κοινοβουλευτική ομάδα στην Δημοκρατία. Εκεί όπου κάποιοι περίμεναν να βγουν μαχαίρια, αλλά δεν βγήκαν αυτά τα μαχαίρια. Με βάση τις πληροφορίες και κάποιες επίσημες δηλώσεις κάποιων βουλευτών πριν από αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα. Ηρέμησαν τα πράγματα, Παναγιωτόπουλε, στο εσωτερικό.
0: Κοιτάξτε, ποτέ δεν βοηθάει να προετοιμάζεις με δηλώσεις ένα πολεμικό κλίμα σε μια τέτοια κατάσταση της συνεδρίας της κοινωνικής ομάδας και μετά να μην ακολουθείς τις δηλώσεις όταν έρχεται η ώρα. Κοιτάξτε, αν κάποιοι περίμεναν ότι θα βγουν τα μαχαίρια και θα πλακωνόμασταν και θα εξτομίζονταν εκφράσεις βαριές και τα λοιπά στην κοινωνική ομάδα, νομίζω ότι αυτό ήταν περισσότερο ευσεβής πόθη και μάλιστα δημοσιογράφων, οι οποίοι, όπως και να κάνουμε, διακινούν δημοσιογραφικά πληροφορίες για να υπάρχει ανταπόκριση.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και λίγη καπνός, υπάρχει καπνός, δεν είναι. Εντάξει,
0: παράπονα υπάρχουν. Κλίμα υπάρχει, παράπονα υπάρχουν, αυτά διατυπώθηκαν και προβληματισμοί ασφαλώς και αυτά διατυπώθηκαν με τον σωστό τρόπο. Άλλωστε, δική μου τοποθέτηση, γιατί άκουσα και τα άλλα, ότι όποιοι βγουν να μιλήσουν θα είναι εχθροί, θα είναι αντάρτες, θα είναι προδότες, θα είναι αμφισβητείες, υπονομευτές κτλ. Ξεκινώντας τοποθέτησή μου, εγώ είπα ότι όποιος μιλάει και σε αυτά τα όργανα, όχι εδώ και εκεί έξω, σε εκπομπές, τα πάνελ κτλ., για να τσιμπήσει λίγη δημοτικότητα και δημοσιότητα, όποιος μιλάει στα προβλεπόμενα όργανα όπως πρέπει, στην ουσία προσφέρει καλές υπηρεσίες στην παράταξη την οποία υπηρετούμε όλοι. Η οποία έχει τα προβλήματα της κατά καιρούς, έχει κάνει και τα λάθη της ως κυβέρνηση κατά καιρούς. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ είμαστε. Έτσι λοιπόν, όποιος μιλάει και επισημαίνει κάποια κακό κείμενα, εκφράζει προβληματισμούς και αγωνίες, οι οποίες αγωνίες πρέπει να γίνουν σεβαστές από όλους. Και κυρίως από την κορυφή. Εκείνο που δεν νοείται είναι να μην μιλάει κανείς όταν αισθάνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Αρκεί να το κάνει με τον σωστό τρόπο, το σωστό ύφος και μέσα στη σωστή διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε μια μεγάλη συζήτηση, τέθηκαν αρκετά θέματα. Εγώ έθεσα το θέμα της συνεννόησης των μελών της κυβέρνησης με τους βουλευτές, έθεσα το θέμα της υπόστασης του βουλευτή, που αυτός την πραγματικά είναι, αυτός ή αυτή είναι στην πραγματικότητα η μεταφορής και του στιγμού, αλλά και των προβλημάτων του εκλογικού σώματος, δηλαδή του λαού, προς την κυβέρνηση, και απαιτεί κατά αυτόν τον τρόπο την ανταπόκριση των μελών της κυβέρνησης, τα οποία μέλη της κυβέρνησης ελέγχονται ή εποπτεύονται ή μανατζάρονται, πείτε το όπως θέλετε, από τον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της κυβέρνησης. Δηλαδή, ζήτησα να γίνουν συστάσεις στους υπουργούς, γιατί δεν είναι όλοι. Ευτυχώς περισσότεροι είναι συνεργάσιμοι, αλλά δεν

0: είναι όλοι συνεργάτες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για παράδειγμα, είχαμε μια πολύ καλή κατανόηση και συνεργασία. Σε άλλα υπουργεία δεν συμβαίνει αυτό, ευτυχώς ελάχιστα. Να μην πω εδώ σε ονοματολογία, ζήτησα να γίνουν συστάσεις. Να αντιμετωπίζονται οι βουλευτές όχι ως πάρεργο, όχι ως διακοπή του καθημερινού προγράμματος.
1: Ναι, βάρος.
0: Αλλά να αντιμετωπίζονται με ανοιχτές πόρτες, γιατί και αυτοί μεταφέρουν θέματα τα οποία είναι προς επίλυση. Και χαρακτηριστικά είπα και κάτι τελευταίο, ότι όπως ξεκινήσαμε δηλαδή σήμερα τη συνομιλία μας, πέρυσι τέτοια εποχή, είδα ένα κυβερνητικό κλιμάκιο, αρκετοί υπουργοί γενικοί γραμματείς να μην. Ονοματίσουμε κιόλας.
1: Στη μεγάλη λέξη.
0: Και ήταν κάποιες εξαγγελίες στην Καβάλα. Εξαγγελίες ήταν πέρυσι τέτοια εποχή. Μέτρησα λοιπόν καμιά τριανταριά μεσαίου βεληνικούς περίπου έργα και αποφάσεις που πρέπει να γίνουν για λογαριασμό της περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Θάσος Καβάλα Νέστος Παγκαίο. Λοιπόν, έκανα ένα κοντρόλ τις προηγούμενες μέρες, έναν έλεγχο και είπα χθες και παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος συγκίνησε, ότι από αυτά τα 30 περίπου, είναι κι άλλα πολλά, αλλά ξεχώρισα τα 30 πιο βασικά.
1: Ναι.
0: Τα 30 έργα, ενέργειες, κινήσεις, αποφάσεις που έπρεπε να γίνουν, όπως καλή ώρα η απόφαση του Κρούτσι για την αποδέσμευση του ποσού αυτού για το κονδυλητήριο, έχουν προχωρήσει 4.
1: Από τα 30 τα 4.
0: Τα υπόλοιπα αδράνεια.
1: Δεν το λες αποτελεσματικό αυτό. Δεν το λες αποτέλεσμα, σωστό.
0: Ακριβώς. Και όπως είπα, με αυτά τα νούμερα, ισχύουν λίγο πολύ και γύρω-γύρω στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα, το ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Γιατί δεν είναι μόνο τα μεγάλα και τα σημαντικά, στα οποία η κυβέρνηση μέσα σε δύσκολους καιρούς μεγάλων κρίσεων, θα πηγαίνει ομολογμένως καλά. Αντιμετωπίζει και στέκεται, αν θέλετε, στην γεωπολιτική καταιγίδα που έχει ξεσπάσει. Είναι και τα μικρά, είναι και αυτά που αφορούν την βαθιά επαρχία, είναι και αυτά που έχουν να κάνουν με τον κόσμο που ζει και περιμένει να προκόψει την περιφέρεια. Όπως είπα, αλλιώς υδρώνουν την φανέλα στο λεκανοπέδιο της Αττικής ή στα αστικά κέντρα. Και αλλιώς στην περιφέρεια και αλλιώς στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θέλω όμως να αναφερθούμε σε κάτι ακόμα που συζητήθηκε.
0: Βεβαίως.
1: Και λίγα λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε να κάνουμε και με τις προτάσεις για την αναθεώρηση, τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά που ακούστηκαν ή τέλος πάντων κάποια από αυτά σας βρίσκουν σύμφωνο, για παράδειγμα και για τη θητεία των βουλευτών ή οτιδήποτε και πολλά άλλα που ακούστηκαν εκεί. Είναι αρκετά προωθημένα κατά την άποψή μου και δεν ξέρω αν κάποια στιγμή μπορούμε να τα δούμε, να ελοποιούνται, να είναι η βάση, το σύνταγμα της χώρας μας.
0: Σας νομίζω ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι η πιο στρατηγική σημασία στην κοινοβουλική διαδικασία. Όταν αναθεωρείς τον καταστατικό χάρη της χώρας, τον βασικό νόμο, τον νόμο πάνω από τους νόμους, αυτό δεν είναι επεξεγέρεση, δεν είναι μια οποιαδήποτε νομοτική διαδικασία.
1: Βεβαίως.
0: Επομένως, πρέπει να την παίρνουμε πολύ στα σοβαρά και σίγουρα όχι υπό την. Να το πω έτσι, υπό τον υπολογισμό μια συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία. Και ποτέ δεν γίνεται, επειδή είναι τόσο σοβαρή, σε μια κοινοβουλευτική περίοδο η αναθεώρηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουμε δύο περίοδους. Την πρώτη περίοδο, σε αυτή τη Βουλή, δηλαδή με τις εκλογές, για παράδειγμα, αν προχωρήσουμε, θα γίνουν οι προτάσεις, θα είναι η προτείνουσα Βουλή, δηλαδή, και η επόμενη Βουλή θα προκύψει μετά από εκλογές, θα επεξεργαστεί αυτές τις προτάσεις που θα προκριθούν, αν θέλετε, από την τρέχουσα Βουλή για να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση και να αλλάξει το σύστημα.
1: Να είναι η αναθεωρητική Βουλή.
0: Υπάρχει μία. Επομένως, δεν είναι παίξε γέλαση αυτή η διαδικασία. Πρέπει να υπάρχει και γνώση και συνέπεια και διάρκεια στη συζήτηση. Ανέλαβε ο συνάδελφός μου και φίλος μου Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο συνταγματολόγος που είναι, να συνθέσει την πρόταση για αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία πραγματικά έχει να κάνει με την επεξεργασία αρκετών, καμιά τριανταριά μέτρα άρθρων που ρυθμίζουν τα πάντα από ατομικά δικαιώματα μέχρι σχέσεις των κεντρικών οργάνων της πολιτείας και άλλα πολλά. Έτσι. Πολλές από τις προτάσεις αυτές είναι πολύ ενδιαφέρουσες, άλλες λιγότερο. Σίγουρα όμως χρειάζεται επεξήγηση, γι' αυτό και πρότεινα χθες, μιλώντας στην ελληνική ομάδα, να συγκληθεί εκ νέου προκειμένου να τοποθετηθεί το σώμα, οι βουλευτές.

0: δηλαδή, πάνω σε αυτές τις προτάσεις που μας διανεμήθηκαν σε ένα
1: φάκελο. Αλλά είναι αποκλειστικό αντικείμενο κουβέντας αυτές, λοιπόν, μάλιστα.
0: Εντάξει, μπορούν, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από του βήματος κλείνοντας, να εμπλουτιστούν, αν κάποιος δηλαδή έχει να προτείνει κάτι άλλο, να το προτείνει προκειμένου να το συζητήσουμε. Είναι όμως μια καλή πρωτοβουλία, μάλιστα, η οποία όμως δεν θα τελειώσει από τη μία μέρα στην άλλη. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Δεν θέλω να πω τώρα στην ουσία.
1: Όχι.
0: Γιατί
1: δεν όπως είπα
0: καμιά τριανταριά άντρα.
1: Δεν ακριβώς
0: είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Αλλά είναι μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πιο σοβαρή δεν υπάρχει στη Βουλή. Και γι' αυτό πρέπει να την παίρνουμε και σοβαρά για να έχει νόημα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία.
1: Ήταν ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός της κυβέρνησης, για την χρηματοδότηση για το κλειστό κολυμπητήριο, για την υπόθεση των τεναγών των Φιλίππων, όπου και εδώ πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα έρθουν και πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε και τις πλημμύρες και την ξηρασία. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και βεβαίως κουβέντα και για την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας τις προάλλες, όπου και εκεί ανάμεσα στα άλλα που συζητήθηκαν, πέρα των δικών τους, των εσωκομματικών, ήταν και της λειτουργίας της κυβέρνησης, ήταν και η συνταγματική αναθεώρηση. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για αυτό το θέμα, είναι τεράστιο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Θα πάμε στις διαφημίσεις και θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, να έχετε ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Το ραντεβού μας είναι για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε να είστε καλά.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
9: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντίον ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής.

0: Της Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την

0: Κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.
0: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl

0: Ό,τι 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Α 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7.

0: ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών, είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα. Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
2: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
3: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
2: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρώμα αυτοκινήτων.
3: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
2: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
3: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής.

0: Νάσλ. Γιατί αξίζει. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερόφιζο Ανίκης. Σκυμνόρι και προϋποθέσεις. Σκυμνόρι και προϋποθέσεις. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερόφιζο Ανίκης. Σκυμνόρι και προϋποθέσεις.
1: Μακαρά, ο να

0: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από Δηλία ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν, έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολύ από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να αναστείνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η ποίηση που

0: σκόπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: και με ποιο σκοπό ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Οι αρχές ακόμη εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, θέλουν να δούνε πώς βρέθηκε εκεί το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν, από πού προέρχεται, εάν χάθηκε επαφή με το χειριστή του, εάν βρέθηκε κατά λάθος εκεί, όλες οι
2: έρευνες είναι
1: σε εξέλιξη.
3: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
0: Η είδηση της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν γεμάτο εκρηκτικά. Θα το δούμε στη συνέχεια του. Μπλόκο στα πατίνια για τους ανήλικους βάζει η κυβέρνηση. Εξαγγελίες υπουργών δείχνουν ότι έρχεται πολύ σύντομα απαγόρευση και κανόνες, κάτι δηλαδή που το κράτος δεν έκανε ποτέ, όχι τους κανόνες, αλλά να το ελέγξει, να ελέγξει αν τηρούνται αυτοί.
4: Δεν φοράνε ανακλαστικά στοιχεία που θα πρέπει για να φαίνονται. Βλέπουμε πολλές φορές στον δρόμο, ειδικά και τις πρώτες πρωινές ώρες ή και το βράδυ, νεαροί φορούν συνήθως και μαύρα ρούχα και δεν τους βλέπεις.
5: Επιμένω και λέω στους γονείς, προτροπή, συμβουλή, μην δίνετε αυτά τα οχήματα στα παιδιά σας ως παιχνίδια. Πρέπει να τα προστατεύετε και να μην τα αφήνετε εκτεθειμένα.
0: Και είχαμε και νέες βολές Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Σε συντονισμό φαίνεται να βρίσκεται και ο τουρκικός τύπος με τον Ερντογάν που με πύρινα άρθρα δεν βάλει κατά του Ισραήλ μόνο, αλλά βάζει στο ίδιο κάδρο Ελλάδα και Κύπρο.
6: Λένε ότι αυτό που πάει να κάνει το Ισραήλ στην Κύπρο και με τα ελληνικά νησιά δείχνει ότι προσπαθεί να περικυκλώσει την Τουρκία. Άλλη μια θεωρία, το ακούσαμε και από τον Μπαχτσελή αυτό από τον κυβερνητικό εταίρο.
7: Δεν υπάρχει περικύκλωση, αλλά σίγουρα το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τουρκία να μονοπολίσει και να ηγεμονεύσει την Αραβική Μέση Ανατολή. Δεν έκανε όλα αυτά το Ισραήλ εναντίον του Ιράν για να αντικαθιστήσει τους μουλάδες της Τεχεράνης με τους ισλαμιστές του Ερντογάν.

0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πρώτο ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Καλό μεσημέρι Σπύρο, φίλες και φίλοι. Και έχει αρχίσει σταδιακά, όπως κάθε σχεδόν Παρασκευή, η έξοδος των εκδρομέων. Ανεβαίνοντας λοιπόν τη λεωφόρο Κηφισού, αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση στο ύψος Πέτρου Ράλη και μετατρέπεται σε αραιό μποτιλιάρισμα στο ύψος των ΚΤΕΛ και μέχρι να πάμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα, αυτή η εικόνα κατά το μάλλον ήτον επικρατεί. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, μετά την αρχαία Αφαία, τον οικισμό της Αφαίας, συναντάτε προβλήματα μέχρι να φτάσετε στα δηληστήρια, αλλά λόγω εργασιών, να ξέρουν και όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα, πως τον Ασπρόπυλο δεν θα πρέπει να τρέχουν, γιατί θα συναντήσουν σταματημένα οχήματα μπροστά τους. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση ευτυχώς, αλλά υπάρχει κίνδυνο σε εκείνο σημείο. Πηγαίνω στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, που είναι ακινητοποιημένος, στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι από τα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Ελστάτ και δείχνουν ότι οι τιμές, ιδιαιτέρως ορισμένες κατηγορίες όπως κρέας, φρούτα, λαχανικά και ενίκεια, καλά για καύσιμα δεν το συζητάμε, όχι απλώς έχουν αυξηθεί αλλά έχουν εκτοξευθεί. Βεβαίως, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η ανακοίνωση της Ελστάτ δεν έρχεται να μας αποκαλύψει κάτι. Επιβεβαιώνει αυτό που βιώνουμε καθημερινά, το βιώνει ο κάθε φορολογούμενος, το βιώνει κάθε νοικοκυριό.
2: Κάθε μέρα αυξάνεται, κάθε μέρα ανεβαίνει η τιμή. Τα έχουμε χάσει.
3: Τα έχουν ακριβήνει πολύ, πιστεύω, το τελευταίο καιρό. Δηλαδή και για φοιτητής βγαίνουν δύσκολο.
4: Ψωνίστε βασικά.
3: Ναι, μακαρόνια, σάλτσες, ξέρετε.
5: Ακρίβεια. Ειδικά εμείς οι συνταξιούχοι υποφέρουμε.
6: Στα είδη πρώτης ανάγκης για το παιδί, στα μορμάντιλα.
4: Και πόσο παραπάνω δίνετε δηλαδή σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες?
6: Περίπου 20 ευρώ, 30 παραπάνω.
7: Εδώ και τα απλά μπισκοτάκια που είπαν στον εγγονό μου, από 60 πήγαν 68, πήγαν 72, φτάσαν στα 90 λεπτά.
8: Χάλια. Άστα. Όλα τα έχω κόψει. Το κρέας, μακριά.
4: Πόσο αυξήθηκε?
8: Πολύ αυξήθηκε, παιδί μου. Εγώ έπαιρνα 3 κιλά κιμά το μήνα για να περνάμε και τώρα το έχω κόψει, δεν παίρνω.
9: Βλέπουμε το άθροισμα στο λογαριασμό, το οποίο συνεχώς αυξάνεται. Περίπου οι τιμές έχουν ανέβει 15 με 30%. Ψωνίζομαι αυστηρά με λίστα. Mm-hmm. Σπάνια να πάρουμε κάτι επιπλέον.
10: Υπάρχουν αυξήσεις μόνο. Μειώσεις, δυστυχώς δεν έχω δει κάτι. Πόσο δίνουμε κάθε μήνα?
4: Σε σχέση με πέρσι.
10: Τουλάχιστον 200 ευρώ παραπάνω.
0: Γι' αυτό σας είπα πριν ότι τα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν μια πραγματικότητα την οποία βιώνει ο κάθε ένας από εμάς, το κάθε νοικοκυριό, όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά, καταλαβαίνει πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι τιμές, ειδικά σε ορισμένες κατηγορίες. Απλώς το μόνο που γίνεται είναι να έρχεται η Ελστάτ και να το ποσοτικοποιεί αυτό το οποίο ζούμε. Και ο Νίκος Φιλιππίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κάτι άλλο σήμερα, Νίκο.
11: Όχι, είναι το πιο σημαντικό, Σπύρο, συμφωνώ μαζί σου.
0: Καλώς ήρθες.
11: Κάπως προσπαθήσαμε το προαναγγείλημα από χτες, το 5.
0: Θυμάμαι.
11: Το είπαμε, αλλά όχι, 5,4 δεν περίμενα. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε 5,4. Από 3,9 τον προηγούμενο μήνα. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες η Eurostat το μέτρησε στο 4,6 και ήμασταν η πέμπτη υψηλότερη. Τώρα είμαστε στην τριάδα.
0: Θα κόβω τα ρεπορτάζ σου για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι ακούγοντας τον Νίκο Φιλιππίδη μπορεί να έχει μία γνώση για το τι του έρχεται. Γιατί χθες είπαμε για τον πληθωρισμό που καταγράφεται στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ.
11: Ακριβώς.
0: Γύρω στο 2,5%. Και πάνω εκεί ήσουν εσύ που είπες ότι μην κοιτάς το 2,5%, άστο αυτό το 2,5% Σπύρο μου λες, αύριο να δεις τι μας έρχεται.
11: Ναι.
0: Ήρθε.
11: Λοιπόν, προϊόντα μέσα σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι ακροατές μας ότι είναι μικρές συνήθως οι μεταβολές. Είναι συν 1, μείον 1, μείον 2, συν 2.
0: Είναι πόσο να φτάνει μέσα σε ένα μήνα κάτι.
11: Κάποια λογικά. Φυσικό αέριο συν 39,5 σε ένα μήνα. Μέσα σε ένα μήνα. Από τον Μάρτιο στον Απρίλιο. Πετρέλαιο θέρμανση συν 18,1. Ενέργεια. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνα. Συν 15,9 στα εισιτήρια κατευθείαν μπήκε.
0: Ναι.
11: Φεύγουμε από τα άλλα καύσιμα 8,6, 5,7.
0: Εντάξει,
11: το καταλαβαίνουμε.
0: Μέχρι εδώ, σε
11: μέχρι
0: αυτό
11: εδώ
0: το πεδίο,
11: το καταλαβαίνουμε.
0: Κινούμαστε σε ένα πεδίο το οποίο μάλλον το περιμέναμε.
11: Ωραία. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία. Είναι η διενυκτερεύση μας. Μέσα σε ένα μήνα. Συν 10,2%. Τι έχει γίνει ξαφνικά?

0: από το Μάρτιο στον Απρίλιο.
1: Δεν είμαι σε θέση.
0: Προφανώς είναι τα ξενοδοχεία του Πάσχα. Τα ξενοδοχεία του Πάσχα, ναι, τα πληρώσαμε ακριβά. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε. Ζυμαρικά. Μέσα σε ένα μήνα, συν 4% τα μακαρόνια να ανέβουν σε ένα μήνα 4%, ενώ υποτίθεται ότι δεν έχουν ανέβει οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και αυτό μας διαβεβαίωναν το προηγούμενο διάστημα. Τα κρέατα.
1: Συγγνώμη, όταν λέμε για μακαρόνια, δεν φτιάχτηκαν το τελευταίο 15ήμερο να πεις ότι είναι τα λιπάσματα ή κάποιοι παράγοντες που έχουν να κάνουν
0: καμία σχέση με τον πόλεμο. Ούτε τα ξενοδοχεία έχουν σχέση με τον πόλεμο. Τα ζυμαρικά έχουν ανέβει προφανώς γιατί έχουν περάσει αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του σιταριού. Οι τιμές των παραγωγών φέτος, του παραγωγού φέτος του Έλληνα, στο σκληρό σιτάρι και στο μαλακό, ήταν χαμηλές. Και αρκετά χαμηλές, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Κρέατα. Μέσα σε ένα μήνα. Συν 2,5 το χοιρινό, συν 5,7 το αρνί και το κατσίκι. Τα αφήνουμε γιατί πάμε τώρα σε ετήσια βάση. Εδώ τώρα είναι που μετράμε πόσο έχει ακριβήνει η ζωή μας μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή, πώς ήταν πέρσι και πόσο εμείς έχουμε φορτωθεί. Αν προσθέσετε και κάνετε μια αντιστοιχία, αν έχουν αυξηθεί τόσο τα εισοδήματά σας, είτε επειδή πήρατε αύξηση στη δουλειά, είτε επειδή μειώθηκε ο φόρος, θα μιλήσουμε γι' αυτό, από τα μέτρα της κυβέρνησης, είτε πήρατε κάποιο επίδομα, θα πρέπει να αφαιρέσετε εδώ τον πληθωρισμό. Ο οποίος είναι, μοσχάρι, συν 19,2 μέσα σε ένα χρόνο.
1: 20% πάνω.
0: Τρέχει δηλαδή ο ρυθμός αύξησης στην τιμή του μοσχαριού με ρυθμό 19,2. Αρνί και κατσίκι 13,3. Το μοσχάρι είναι διεθνές φαινόμενο. Το αρνί και κατσίκι είναι χώριος λόγος, είναι ευλογιά. Μαργαρίνη και άλλα φυτικά είδη, δες πως επηρεάζονται όλα τα κτηνοτροφικά. Συν 11,6%. Στα μη επεξεργασμένα, φρούτα, λαχανικά, συν 7,5 τα φρούτα, συν 7,1 τα λαχανικά. Ο καφές, συν 7,9%, παραλαμβάνω μέσα σε ένα χρόνο. Το ελαιόλαδο συνεχίζει να υποχωρεί, μείον 17,9 να το λέμε.
1: Είναι μία όαση μέσα σε όλο αυτό το
0: πίνακα. Ναι, γιατί πριν ανέβαινε μόνο για μια διετία. Τότε στο ελαιόλαδο δεν έβγαζε κανένα φράγκο και κανένας παραγωγός από την Ελλάδα. Έτσι. Τώρα τα πιο πολλά είναι εισαγόμενα τα οποία λέμε προϊόντα. Με εξαίρεση τα νοπά, που ένα μεγάλο μέρος παράγονται στην Ελλάδα, όλα τα υπόλοιπα είναι εισαγόμενα. Πρωτίστως το μοσχάρι, το οποίο μας πονάει πάντα και περισσότερο στο κόστος. Τα ενεργειακά, μέσα ένα χρόνο. Πετρέλαιο θέρμα, συν 53%. Φυσικό αέριο, συν 19%. Ηλεκτρισμό, συν 14%. Άλλα καύσιμα, συν 42%. Συν 32% το πετρέλαιο κίνησης. Σε αιτήσια βάση, παραλαμβάνω. Τα καλά, τα μεταφορικά με το αεροπλάνο έχει γίνει πλέον με 18,6% που τρέχει. Είναι αντιληπτό ότι από κεκτημένη ταχύτητα προφανώς δεν έχουν επηρεαστεί οι αεροπορικές εταιρείες. Αλλά δες εδώ και γύρω-γύρω. Εστιατόρια, συν 6,5. Ασφάλιστρα υγείας, συν 7%. Που πλέον η αλήθεια είναι έχουν πολλαπλασιαστεί άνθρωποι που έχουν ασφάλεια υγείας. Να μου πεις κάποιος ποιος την τηρεί. Χάνουν συμβόλαια, ξανακάνουν νέα συμβόλαια, ψάχνοντας να βρουν μια λύση, μια ασφάλεια ενδεχομένως για την υγειονομική τους περίθαλψη. Μέσος όρος 5,4 από 3,9. Τα πεντάρια έχουμε να τα δούμε χρόνια, τουλάχιστον μια τριετία. Και η οικονομία αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, η οποία έρχεται και απορροφά με αρνητικό τρόπο και ακυρώνει στην πραγματικότητα μέτρα τα οποία θα ενίσχυαν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Όπως η μείωση των φόρων που ισχύει από την αρχή του έτους, όπως τα επιδόματα και τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης.
1: Βεβαίως, σε κάποια πεδία μπορεί κιόλας να αιτιολογηθεί η αύξηση, όπως είναι τα καύσιμα. Σε άλλα όμως, δύσκολα μπορεί κάποιος να βρει τα αίτια. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι προφανή αφενός. Αφετέρου, μας είχες πει κιόλας, Νίκο, όχι εσύ, μάλλον και εσύ, αλλά και οι αρμόδιες αρχές που διερευνούν το τι γίνεται στην αγορά είχαν προαναγγείλει και μία έρευνα σχετικά με το πώς ένα προϊόν φτάνει από τον παραγωγό στο ράφι. Και μάλιστα είχαν βάλει στο στόχαστρο, εγώ θυμάμαι την κυρία...
0: Την αρμόδια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς.
1: Που λέει ότι πρέπει να δούμε το θέμα με τους μεσάζοντες. Και τώρα τους ελέγχουμε και τους έχουμε στο στόχαστρό μας.
0: Σωστά.
1: Δεν ακούσαμε κάτι.
0: Είχαν προαναγγελθεί ότι είχαν βρει όριμες περιπτώσεις στις οποίες περιμέναμε τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Και τα αποτελέσματα των ελέγχων.
1: Ή τα βρήκαν όλα εντάξει, ότι λειτουργεί μια χαρά η αγορά και ότι όλη αυτή η εικόνα είναι η εικόνα που οφείλεται και αποδίδεται σε κάποιους παράγοντες.
0: Κοίτα, η προειδοποίηση έπιασε σε ένα βαθμό, υπό την έννοια, δεν ξέρω αν αυτό ήταν ο

0: στόχος, ότι υπήρξε μια επιβράδυνση στην αύξηση. Το 10-11% στα ΝΟΠΑ έγινε 7-7,5. Υπήρξε δηλαδή μια επιβράδυνση στην αύξηση. Δεν έλυσε το πρόβλημα και κυρίως δεν φώτισε το καταναλωτικό κοινό για το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί για παράδειγμα σε άλλους τομείς όπως είναι η κατοικία, το ζούνε οι Έλληνες. Συν 7,6% είναι ο ρυθμός στις τελευταίες πενταετίες με τον οποίο τρέχουν και φέτος οι τιμές των ενοικίων. Το οποίο εκεί να δεις πρόβλημα. Και φαντάσου να έχεις ξεκινήσει τη διαδικασία να πάρεις το σπίτι μου 2 και να έχεις μάθει ότι έχασες για ένα τρίμηνο την προθεσμία επειδή την αλλάξαν τελευταία στιγμή.
1: Ναι, προφανώς. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κιωσέ, τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του γνωστού με το ακρονίμιο ΙΕΛΚΑ, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς στις αυξήσεις που επισήμανες και εσύ και μάλιστα αναφέρει και 2-3 παράγοντες που πυροδότησαν αυτές τις αυξήσεις. Δεν ξέρω αν όλο το ποσοστό αυτό δικαιολογείται ή ένα μέρος του. Τέλος πάντων ήταν στο όπεν.
2: Το βασικό μας θέμα είναι τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά. Έχουμε κακές καιρικές συνθήκες. Δεν έχει βοηθήσει αυτό καθόλου φέτος την πορεία των τιμών. Το νοπό κρέας είναι στο 5,5% γιατί ήταν και 12% και 13%. Που πάει να πει ότι σιγά σιγά πάμε σε μια σταθεροποίηση. Σοκολάτα επίσης που ήταν επίσης στο 12-13% είναι στο 1-2%. Ναι, μεν δεν έχουμε μειώσεις, αλλά τουλάχιστον είμαστε σε μια σταθεροποιητική κατάσταση. Ό,τι μετράμε τώρα θα συνέβαινε ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι αυξήσεις στα καύσιμα θα τις δούμε σε κάποια προϊόντα από το καλοκαίρι και μετά.
1: Αυτό που λέει ο κύριος Κιωσές και το ΙΕΛΚΑ λέει ότι ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή έρχεται και πυροδοτείται από παράγοντες όχι εκτός πολέμου. Το τι φέρνει ο πόλεμος θα το δείτε μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή περιμένουμε και νέες αυξήσεις οι οποίες θα έχουν άμεση σχέση με τον πόλεμο. Τουλάχιστον αυτό λέει για τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Λοιπόν, θέλεις να πάμε να μείνουμε λιγάκι στην επικαιρότητα εδώ ή να δούμε τη διεθνή εικόνα μιας και πιάσαμε το θέμα των καυσίμων?
0: Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε για να έχουμε και την εκτίμηση για τα καύσιμα.
1: Ωραία, υπάρχουν και μία-δύο ειδήσεις.
0: Εκτίμηση ημέρας.
1: Που αφορούν συνταξιούχους και θέλω μετά να τις πούμε. Οπότε, μιας και είμαστε στο κεφάλαιο καύσιμα.
0: Λοιπόν, η εικόνα που υπάρχει με τη σταθεροποίηση, επαναλαμβάνω, στα 100 δολάρια το βαρέλι, που δεν το λες και χαμηλές τιμές, παρόλα αυτά, επειδή είχε δει τα χειρότερα η αγορά, διορθώνει και θα συνεχίσει να διορθώνει στη λιανική, στα πρατήριο το ελληνικό, για τις επόμενες 4 μέρες. Έως και την Τρίτη, οι τιμές που θα βγαίνουν από τα δηληστήρια, από τα ελληνικά δηληστήρια, τα 4 ελληνικά δηληστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motor Oil, θα βγαίνουν σε τιμές χαμηλότερες κάθε μέρα, μέχρι και την Τρίτη. Είχαν πάρει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες. Το ίδιο η μείωση θα αφορά όλα τα είδη καυσίμων και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη και το υγραέριο που πολλοί ρωτούν. Θα είναι γενικό. Το τι θα γίνει μετά.
1: Γιατί μιλάμε για βενζίνη, πετρέλαιο και έχουμε αφήσει φίλους που μας ακούνε.
0: Πολλοί άνθρωποι
1: και
0: έχουν βάλει
1: υγραέριο στο αυτοκίνητο.
0: Βέβαια, πολλοί έχουν βάλει. Οπότε η εικόνα είναι αυτή με τον πόλεμο, χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει πόλεμος, αν δεν υπάρχει πόλεμος, αν τι γίνεται τέλος πάντων. Έτσι.
1: Ναι, έχει καταντήσει λίγο το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι δεν γνωρίζουν σε ποια φάση βρίσκονται τώρα, αλλά το δούμε αυτό στη συνέχεια με τις ανταποκρίσεις και του Σταύρου Ιωαννίδη από το Ισραήλ. Θα δούμε στο πεδίο των επιχειρήσεων τι γίνεται. Οπότε μέχρι την Τρίτη, λες, η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα βρισκόμαστε σε μια καθοδική πορεία σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Μετά την Τρίτη έχει ο Θεός να δούμε και τι άλλο θα γίνεται. Αυτά όλα βεβαίως με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται μια κατάσταση που δεν έχει εξάρσεις.
0: Αυτή τη στιγμή ειλικρινά ουδείς γνωρίζει, έρχεται Σαββατοκύριακο. Πολλές φορές Παρασκευή βράδυ, Σαββατοκυριακή, γίνονται κάνα 2 χτυπήματα, τα οποία τσιγκλάει μία πλευρά την άλλη, να το πούμε πιο απλά μπορούμε. Οπότε, ποτέ όμως δεν γνωρίζουμε το Σάββατο, για παράδειγμα, όχι την Παρασκευή το μεσημέρι που είμαστε τώρα. Ναι. Δεν γνωρίζουμε τη Δευτέρα το πρωί που θα ανοίξουν οι αγορές, ποια θα είναι η τελευταία ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Αυτή είναι το κλειδί για τις αγορές, είναι τελευταία ανάρτηση πριν κοιμηθεί, έτσι, του Αμερικανού Προέδρου. Και επειδή είναι ώρα Αμερικής, κοιμάται αργά. Δηλαδή πρωινές ώρες δικές μας. Έτσι. Ναι. Άρα ξυπνάμε και κάθε μέρα κοιτάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ κακή περίοδος για τους. Πάντοτε ήταν δύσκολη, αλλά τώρα είναι ακόμη χειρότερη για τους οικονομικούς αναλυτές.
0: Α, καλά.
1: Είναι μια πολύ
0: ξυπνάμε
1: κακή.
0: Και βλέπουμε το πετρέλαιο. Τώρα στις 6 ώρες φυσιολογικό αυτό.
1: Πολύ κακή περίοδος. Ερχόμαστε στα δικά μας. Ανακοίνωσε κάτι ο κύριος Πυρακάκης, γιατί έχουμε περάσει τώρα στο πεδίο το θετικό.

0: ειδήσεων. Θα φθηναίνουν τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη τα καύσιμα. Ανακοίνωσε ο Πιερακάκης κάτι που αφορά τους συνταξιούχους που παίρνουν συντάξεις χειρίας.
1: Αποκαθιστούμε μία αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, αυτό αφορά το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι το μόνιμο πλέον επίδομα. Το 250 που είναι 300, το οποίο.
0: Και διευρύθηκε κιόλας και το εισοδηματικό κριτήριο.
2: Είναι απαραίτητο να η μοναδική σύνταξη που έχουν να είναι αυτή, η σύνταξη χειρίας, να μην έχουν άλλη σύνταξη.
0: Άρα σημαίνει μία χείρα που παίρνει και την σύνταξη δική της.
2: Δεν το παίρνει.
0: Δεν μπαίνει
2: σε αυτή. Μετά πάει στα εισοδηματικά.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Αλλά,
0: άρα παίρνει μόνο μία σύνταξη.
2: Και θα πρέπει να είναι 65.
0: Μια
2: και πάνω.
0: Και,
2: μετά θα πρέπει να είναι 65 και πάνω. Το 60 και πάνω ισχύει για τους συνταξιούχους που βρίσκονται σε χειρία ακριβώς και οι οποίοι είναι, εισπράττουν μόνο μία σύνταξη. Ναι. Τη σύνταξη χειρίας.
0: Πάντως αφορά αρκετές δεκάδες.
2: Αφορά αρκετούς, πίστεψέ με. Αρκετούς. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες, επειδή το είπε ο υπουργός, είναι γυναίκες. Ναι. Είναι χείρες, έχουν χάσει το σύζυγο, ήταν το μοναδικό εισόδημα η σύνταξη του σύζυγου και η αλήθεια ήταν μια αδικία. Ναι. Το 60 με 65, θα έλεγα μικρή διαφορά είναι, γιατί οι γυναίκες αυτές έχουν βρεθεί με χαμηλό εισόδημα.
0: Και ούτως ή άλλως βρίσκονται, αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκεται ένα τέτοιο άνθρωπο, βρίσκεται σε μια θέση
2: αδίκαια. Αυτό θα δοθεί, να θυμίσουμε, το Νοέμβριο, έτσι, γιατί θα έρθει τώρα το νομοσχέδιο που θα βγει σε διαβούλευση. Αυτό που θα δοθεί τώρα, τον Ιούνιο δηλαδή, είναι το 150
0: για τα παιδιά,
2: ακριβώς, με τα εισοδηματικά. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να κάτσουμε να δούμε, γιατί έχει διάφορα για το ιδιωτικό χρέος μέσα, δηλαδή ρυθμίσεις και τα λοιπά. Μόλις βγει σε δημόσια διαβούλευση, να έχουμε λίγο ρεπορτάζ, να καταλάβουμε λίγο ακριβώς λεπτομέρειες εφαρμογής όλων αυτών, που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουν φουντώσει την συζήτηση.
0: Σωστά. Νίκο, σε ευχαριστώ. Σε περιμένω τη Δευτέρα με την ενημέρωση που βεβαίως να δούμε και με τι κέφια θα έχει ξυπνήσει ο πρόεδρος Τραμπ, για να δούμε πώς θα έχει πάει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτή είναι η εικόνα στη χώρα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της δεδομένα και στο διεθνές πεδίο που μας είπε ο Νίκος. Και ερχόμαστε στο μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Εκεί ψαράδες βρήκαν ένα θαλάσσιο ντρόν. Μη φανταστείτε κάτι πολύ μεγάλο, ούτε πολύ μικρό, σαν ένα μικρό κρισκράφ, αν μπορώ να το περιγράψω, λίγο ακόμα μικρότερο, το οποίο βεβαίως γι' αυτό λέγεται και ντρόν, δεν είναι επανδρομένο, είναι μόνο του και χειρίζεται μέσω μιας κεραίας, το χειρίζεται κάποιος από απόσταση. Και εδώ αρχίζει το μυστήριο. Θα πάμε καταρχάς στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε πώς έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως, σήμερα συνεγερμό στις ελληνικές αρχές. Χθες αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα, όταν ψαράδες στην Λευκάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βασιλικής εντόπισαν ένα σκάφος ντρόν, όπως το περιέγραψα ακριβώς, το οποίο βρέθηκε κοντά σε βραχώδες σημείο. Οι ψαράδες αρχικά το μετέφεραν, όπως πληροφορηθήκαμε και βλέποντα και σε εικόνες, ερημορκώντας στο λιμάνι της Βασιλικής. Άμεσα έχει υπάρξει ενημέρωση και προς την πλευρά του λιμενικού, όπου οι δυνάμεις του λιμενικού έστεισαν εκεί και της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν αντίκρισαν την εικόνα τα στελέχη του λιμενικού, ενημέρωσαν όλες τις ομάδες αρχές και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς οι πρώτες σκέψεις ήταν ότι πρόκειται για ένα στρατιωτικό εξοπλισμό, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται και επιβεβαιώνεται. Να σου πω ότι αργά το βράδυ μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Βασιλικής στη Λευκάδα στο Πλατιγιάλι, εκεί όπου είναι μια στρατιωτική ναυτική βάση και που καταλαβαίνεις η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, καθώς θα σας πει και ο Γιάννης Ζωγιώτης ότι πρόκειται για μεταφορά και μάλλον μεταφέρει και εκρηκτικά, κάτι το οποίο διερευνάται. Yeah. Πάντως να σου πω το μόνο, Σπύρο, ότι έχουμε αναφορές τις τελευταίες ώρες ότι την στιγμή που εντοπίστηκε το συγκεκριμένο σκάφος, να το πω, στην περιοχή της Λευκάδας, υπάρχουν αναφορές και για άλλα τα οποία ήταν βορειότερα του νησιού της Λευκάδας. Είναι κάτι το οποίο το διερευνούν οι αρχές.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε.

0: πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας ανέφερε τα γεγονότα. Ζητήσαμε τη βοήθεια του στρατιωτικού μας αναλυτή, του Γιάννη Παλιούρα, να δούμε τι είναι αυτό το ντρόν, πού χρησιμοποιείται και πού θα μπορούσε, πού στόχευε. Σημειωτέων, Γιάννη, ότι υπάρχουν πληροφορίες, διαβάζω σε πολλά μέσα, ότι έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά σε αυτό το ντρόν. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι, αλλά αυτό αναφέρουν πληροφορίες ότι είχαν εκρηκτικά. Βεβαίως αυτό καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνο αυτό που έκαναν οι ψαράδες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, πώς να το πω. Δηλαδή, βρίσκεις ένα τέτοιο σκάφος.
1: Οι ψαράδες ήταν πάρα πολύ τυχεροί.
0: Και προσπαθείς να το ρεμουλκίσεις.
1: Ήταν πάρα πολύ τυχεροί.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά.
1: Λοιπόν, η εικόνα τουλάχιστον που βλέπουμε, γιατί υπάρχουν πια 2-3 βίντεο και κάποιες φωτογραφίες, παραπέμπουν σε ένα στρατιωτικό ντρόουν αυτοκτονίας επίθεσης, τύπου Μαγκούρα version 5. Ουκρανικής κατασκευής. Μαγκούρα δεν έχει ελληνική έννοια, είναι μια θεότητα του πολέμου στην Ουκρανία, στην ουκρανική μυθολογία. Είναι ένας σκάφος 5,5 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει φορτίο 300 κιλών εκρηκτικών, γιατί ο στόχος τους είναι πλοία, οπότε χρειάζεται μεγάλο φορτίο. Η εμβέλεια είναι 800 χιλιόμετρα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχει βρεθεί κάπου κοντά στην περιοχή.
0: Ότι είχαν εκρηκτικά. Βεβαίως αυτό καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνο αυτό που έκαναν οι ψαράδες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, πώς να το πω. Δηλαδή, βρίσκεις ένα τέτοιο σκάφος.
1: Οι ψαράδες ήταν πάρα πολύ τυχεροί.
0: Και προσπαθείς να το ρεμουλκίσεις.
1: Ήταν πάρα πολύ τυχεροί.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά.
1: Λοιπόν, η εικόνα τουλάχιστον που βλέπουμε, γιατί υπάρχουν πια 2-3 βίντεο και κάποιες φωτογραφίες, παραπέμπουν σε ένα στρατιωτικό ντρόουν αυτοκτονίας επίθεσης, τύπου Μαγκούρα version 5. Ουκρανικής κατασκευής. Μαγκούρα δεν έχει ελληνική έννοια, είναι μια θεότητα του πολέμου στην Ουκρανία, στην ουκρανική μυθολογία. Είναι ένας σκάφος 5,5 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει φορτίο 300 κιλών εκρηκτικών, γιατί ο στόχος του είναι

0: στην Ουκρανική μυθολογία. Είναι ένα σκάφος 5,5 μέτρων. Μπορεί να μεταφέρει φορτίο 300 κιλών εκρηκτικών, γιατί ο στόχος τους είναι πλοία, οπότε χρειάζεται μεγάλο φορτίο. Η εμβέλεια είναι 800 χιλιόμετρα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχει εφευθεί κάπου κοντά στην περιοχή. Δεν υπάρχουν σενάρια που λέγανε κάποιοι ξεκίνησε από Ουκρανία, δεν μπορεί να περάσει τα Δαρδανέλια ένα ντρόουν. Έχει αφαιθεί από κάπου. Συνήθως αυτά στις τρεις περιπτώσεις αφαίνονται από μητρικά πλοία, ένα mothership, ένα εμπορικό ας πούμε, το οποίο διακριτικά καθελική προκειμένου να φύγει το στόχο. Και πιάνει ταχύτητα 78 χιλιόμετρα την ώρα στη φάση επίθεσης, όταν δηλαδή ανοίξει προκειμένου να αποφύγει την αναχέτηση. Συνήθως κινείται με 22 χιλιόμετρα για οικονομία καυσίμου. Για αυτήν την οικονομική ταχύτητα.
1: Και στο τελικό στάδιο.
0: Στο τελικό στάδιο ακριβώς, ναι, μεγάλη ταχύτητα. Ναι. Είναι, όπως είπα, ένα ντρόν αυτοκτονίας, ένα ντρόν επίθεσης. Στην εικόνα που βλέπαμε, στο βίντεο, το οποίο είναι διαθέσιμο όποιος θέλει να το δει, φαίνεται στο μπροστινό μέρος και δεξιά-αριστερά από την πλώρη, λίγα εκατοστά πιο πίσω, τρεις προεξοχές. Αυτές οι προεξοχές είναι οι πιεζοηλεκτρικοί πυροκροτητές. Σκέφτομαι απλά την εικόνα, τα καΐκια που είχαν πιάσει από το πλάι και το οδηγούσαν.
1: Συγγνώμη, δηλαδή αυτά που εξέχουν με το που ακουμπήσουν στο πλοίο στόχο, εκρήγνεται.
0: Εκρήγνεται, δίνουν εντολή για έκρηξη, για να εκραγεί το φορτίο που μεταφέρει. Οπότε η εικόνα ήταν λίγο αντερχιαστική τώρα, κάτω από την ερωτή. Εφόσον υπήρχαν εκρηκτικά, εφόσον ήταν οπλισμένα και οι ενεργοποιημένοι οι διακόπτες.
1: Ναι, με αυτή την προϋπόθεση, γιατί μπορεί
0: να μην ήταν.
1: Να μην
0: είχε εκρηκτικά. Μιλάμε πάντα με βάση τις τελευταίες πληροφορίες. Ήταν μια πολύ ρυψοκίνδυνη κίνηση αυτό που κάνανε, όπως και να έχει.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι ακριβώς έκανε το συγκεκριμένο σκάφος στην περιοχή.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει σενάρια που λένε ότι είτε μπορεί να χρησιμοποιεί το σε λαθρεμπόριο, ξέρω εγώ, ναρκωτικά από μια άκτη στην άλλη, ναρκέμπορη δηλαδή.
0: Θεωρητικά μπορεί, ναι, αλλά δεν έχει
1: σημασία. Ή για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εσύ, έτσι όπως το βλέπεις, ποιο σενάριο είναι πιο κοντά?
0: Αν έχεις πάρει ένα ντρόουν ή έχεις φτιάξει ένα ντρόουν το οποίο χρησιμοποιείται για να μεταφέρεις εκρηκτικά, δεν έχεις κανένα απολύτως λόγο να προσθέσεις στην πλώρη του πυροκροτητές, οι οποίοι είναι εκρηκτικά.
1: Ακούγεται εύλογο.
0: Το φτιάχνεις και το χρησιμοποιείς για να μετακινήσεις διακριτικά το όποιο παράνομο φορτίο. Δεν βάζεις αυτό το πράγμα, δεν έχει κανένα λόγο, δεν έχει δηλαδή καμία ουσία. Οπότε, αν ισχύουν όσα έχουμε μέχρι στιγμής για φορτίο όντως εκρηκτικών, πάμε στο ότι υπήρχε στόχος.
1: Ναι.
0: Κάποιος στόχος. Ήδη στην περιοχή, στη Μεσόγειο, έχουν γίνει επιθέσεις από Ουκρανούς, και συγκεκριμένα από την SBU, την Ουκρανική.
1: Με θαλάσσια drones.
0: Έχουν γίνει με νάρκες πεταλίδες που κολλάνε, ναι, μαγνητικές νάρκες που κολλάνε σε πλοία. Έχουν γίνει στόχος πλοία τα οποία μετέφεραν φορτίο το οποίο οι Ουκρανοί θεωρούσαν ότι είναι ρωσικών συμφερόντων. Και υπάρχει και τουλάχιστον μία επίθεση με ντρόουν, όπως φαίνεται. Φυσικά αυτά δεν επιβεβαιώνονται, αλλά υπάρχουν εικόνες και φωτογραφίες από ένα τάνκερ μεταφοράς LNG ρώσικο στην κεντρική Μεσόγειο, το οποίο κοντά στη Μάλτα, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Και οι φωτογραφίες που βλέπαμε με τον Γιάννη του Σουλιώτη δείχναν ένα τεράστιο άνοιγμα στο ύψος του νερού, στο πλάι του οπλίου. Υποθέτουμε ότι είναι το χτύπημα, εκτός αν ήταν και από την έκρηξη του LNG που το προκάλεσε. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστική αυτή η γιγάντια, οποία σαν σπηλιά ήταν στο πλάι του οπλίου. Οπότε, με βάση αυτά που έχουμε ήδη, αυτά που ήδη έχουν κάνει οι Ουκρανοί εκτός του πεδίου μάχης, δηλαδή σε διάφορα λιμάνια στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, στην Βαλτική θάλασσα, ενδεχομένως το συγκεκριμένο να προετοιμαζόταν για κάποιο παρόμοιο χτύπημα κατά ενός πλοίου. Δεν ξέρω με ποιο, βέβαια.
1: Για να το ρημουλκίσουν οι ψαράδες, πάει να πει ότι ο χειριστής είχε χάσει τον έλεγχό του.
0: Ναι, το συγκεκριμένο drone ελέγχεται μέσω του στήματος Starlink, το οποίο είναι δορυφορικό ίντερνετ, ουσιαστικά πολιτικό, το οποίο προσαρμόσαν στη στρατιωτική χρήση. Αυτό λειτουργεί υπό την προϋπόθεση ότι από πάνω δεν υπάρχει τίποτα που να κόβει το σήμα. αν ισχύει αυτό που λένε ότι βρέθηκε ουσιαστικά σε βράχια ή σε μια σπηλιά στη θάλασσα, ενδεχομένως πλησιάζοντας την ακτή, οι βράχοι να κόψαν το σήμα και να χάθηκε ο έλεγχος. Οπότε γι' αυτό το είδαν ένα κυβέρνητο να πλέει, αλλά με ανοιχτή τη μηχανή, με τη μηχανή

0: Οποιημένη.
1: Πάντως η εικόνα έτσι, έτσι όπως το περιέγραψες και με τις πληροφορίες που έχω τώρα από εσένα, φαντάζομαι και ακροατές μας, βάζοντας στο μυαλό, φέρνοντας στο μυαλό τις εικόνες με τα καΐκια να το ρεμουρκούν, είναι...
0: Λέω, είναι αντριαστική. Δηλαδή το κακό συνέχεια ήταν πάρα πολύ κακό.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλιούρας, ο στρατιωτικός μας αναλυτής. Σας μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα, βεβαίως αυτή τη στιγμή και οι ένοπλες δυνάμεις και φαντάζομαι και οι ΕΕΠ έχουν πέσει πάνω από την υπόθεση προκειμένου να βρουν τι ακριβώς συνέβη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα?
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
16: Τρελάνε μας!
17: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Μεχάρα μου!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Επιστρέψαμε με το θέμα για τα πατίνια, καθώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους, σε πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιών σε ανηλίκους, που όπως έχουμε δει, κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Και όλα αυτά μετά τα τελευταία περιστατικά, ο θανάσιμος τραυματισμός του 13χρονου στην Ηλία, στον Πύργο, και είχαμε και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 12χρονου στον Ασπρόπυργο. Πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη. Γεια σου, Μιχάλη.
20: Καλό μας ημέρα, Σπύρο.

0: Πράγματι, για να ξεκινήσουμε από αυτή την περίπτωση του παιδιού, στον ασπρόπυργο, ο οποίο παραμένει διασωληνωμένο στη μονοδιατρική θεραπεία στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού, μετά το σοβαρότατο ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι, μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτού του μάρτυρε, το παιδί φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγου, με αποτέλεσμα να προσκλούσει επάνω σε όχημα, το οποίο εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο και να τραυματιστεί σοβαρά. Οι επόμενε ώρε χαρακτηρίζονται κρίσιμε για την εξέλιξη υγεία του από του γιατρού. Τώρα, τα συχνά ατυχήματα με πατίνια στους δρόμους και η ανεξέλεγκτη χρήση τους, ακόμη και από ανήλικα παιδιά όπως βλέπουμε, χωρίς κανένα μέτρο αυτοπροστασίας, κινητοποιούν την κυβέρνηση που αναμένεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πλήρη απαγόρευση χρήσης τους από ανήλικους, αλλά και την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων από ενήλικους χρήστες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης με το ρεπορτάζ του και για το σοβαρότατο τραυματισμό του 12χρονου και για τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος είναι νευροχειρουργός στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Μίλησε στον Αντένα για τον 12χρονο. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
2: Είναι νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ μετά από ένα χειρουργείο. Όταν ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι βαριά.
3: Ναι.
2: Έτσι, και όλα τα σενάρια είναι πιθανά.
3: Τα τραύματα που ήταν?
2: Έχει σε πολλά μέρη του σώματος. Το κεφάλι πάντα είναι ευαίσθητη περιοχή, να το πούμε έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί.
1: Από ό,τι καταλάβαμε από τον γιατρό, είναι σε σοβαρή κατάσταση υγεία του παιδιού και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Τώρα, σε επίπεδο κυβερνητικών αποφάσεων που αναμένονται, τις προανήγγειλε ο κύριος Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky.
4: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Πλήρης απαγόρευση 18. Για τους ανήλικους. Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος σε αποζημιώσει?
3: Οπότε,
4: ασφάλιση. Πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης. Ένα πατίνι που τρέχει με 50. Ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 50 θέλει 15 μέτρα να σταματήσει. Mm-hmm. Αν πατήσει ένα απότομο φρένο. Σκεφτείτε λοιπόν το πατίνι πώς θα σταματήσει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
1: Και πρέπει να ελέγχει κάποιος για το εάν τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες. Όπως τα ακούσατε από την κυρία Βασιλική Δανέλη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, ήταν στην ΕΡΤ. Υπάρχουν κανόνες, δεν τηρούνται.
5: Ήδη από το 2021 που υπήρξε η πρόβλεψη στην ελληνική νομοθεσία, καθορίστηκαν οι όροι για το πώς πρέπει να κυκλοφορούν, πού πρέπει να κυκλοφορούν, τα όρια με τις ταχύτητες, με την ηλικία, τον εξοπλισμό και τους κανόνες γενικότερα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει κτήμα του γενικότερου πληθυσμού. Και επειδή δυστυχώς δεν έχουμε και μεγάλο δίκτυο με ποδηλατόδρομους, είναι λίγες οι πόλεις όπου θα μπορούσαν να κυκλοφορούν νόμιμα τα πατίνια.
1: Οι κανόνες δεν έχουν γίνει κτήμα του πληθυσμού. Αρχές να ελέγχουν για το αν εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, να δούμε μήπως αλλάξει τώρα κάτι. Και πάμε αμέσως στην Κρήτη, στο Βαγγέλη Κοκολάκο, γιατί να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης με τον θανάσιμο τραυματισμό από τα πυρά ενός 54χρονου. Θύμα ήταν ένας νέος 21 ετών, τον οποίο ο 54χρονος θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Την ξέρετε την υπόθεση. Τις τελευταίες ημέρες συγκλονίστηκε η Κρήτη με αυτό το θέμα. Τώρα επιχειρείται, έχει διαταχθεί η προφυλάκησή τους, τόσο του 54χρονου όσο και τη σύζυγου του, αλλά νομίζω ότι δεν θα μείνουν καν στην Κρήτη αυτοί οι δύο άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αβαρύτητα το κατηγορητήριο. Γεια σου, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη και κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες των δύο 54χρονου δράστη και της 56χρονης σύζυγου του. Χθες το μεσημέρι μετέβη ο ανακριτής και ο εισαγγελέας στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να λάβουν τις απολογίες τους. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες είχαν σκόπιμα διαρρεύσει στον τύπο ότι οι απολογίες τους θα γίνουν τη Δευτέρα. Για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε, έγιναν όλα εχθές το μεσημέρι. Μια πολύωρη απολογία, στην οποία ο 54χρονος δήλωσε πως ήταν θολωμένος και από την ημέρα που σκοτώθηκε σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα ο γιος του δεν ήταν πλέον ο ίδιος, ενώ η 56χρονη σύζυγός του υποστήριξε ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, σήμερα αναμένεται να γίνει η μεταγωγή των δύο σε διαφορετικές φυλακές, μαθαίνουμε, αλλά υπάρχει ένα αίτημα από τον δικηγόρο των δύο, τον κύριο Κοκοσάλη, προκειμένου να μεταφερθούν

0: στην ίδια φυλακή. Σήμερα όμως αναμένεται να γίνει η μεταγωγή τους. Πρέπει να πούμε όμως ότι συνομιλήσαμε για πρώτη φορά με συγγενείς του δράστη, οι οποίοι ανέφεραν ότι τον έβλεπαν μετά τον θάνατο του γιού του, ότι ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Όπως έλεγαν, είχε αφήσει τελείως τον εαυτό του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έπρεπε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Και όπως δήλωσαν μάλιστα στην κάμερα του Sky, δηλώνουν μετανιωμένοι που δεν κατάφεραν να τον αποτρέψουν από το να κάνει αυτή την δολοφονία και ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια του Νικήτα Γεμιστού. Μια οικογένεια η οποία μέσα στο βαρύ της πένθος Σπύρο χθες έστειλε και ένα μήνυμα αξιοπρέπειας, λέγοντας πως δεν θέλει να πέσουν άλλες σφαίρες όπως αυτές που σκότωσαν το παιδί τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος από την Κρήτη μας μετέφερε τις πληροφορίες, μας μετέφερε το κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, μες στην οδύνη και το θρήνο της οικογένεια του θύματος, να σταματήσουν εδώ τα πράγματα, να μην υπάρξει άλλο κακό. Ένα κακό που θα μπορούσε, όπως λένε πολλοί παράγοντες στην Κρήτη, να έχει αποφευθεί εάν δικαστικές και αστυνομικές αρχές, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν, δρούσαν με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό, να το πω έτσι. Ο κ. Νίκος Καλομήρης είναι μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Ηρακλείου, ήταν στο Άξιον.
2: Το αδικοχαμένος 20χρονος είχε καταγγείλει 2 φορές το περιστατικό στην αστυνομία και αυθημερών ο δράστης συνελήφθη μετά από λίγες ώρες. Την πρώτη φορά όταν έγινε ο ξυλοδαρμός, την ίδια μέρα μετά από λίγες ώρες συνελήφθη, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, αποφάσισε να του οριστούν περιοριστικά μέτρα, πλην όμως όταν τα παραβίασε και καταγγέλθηκε ξανά από τον αδικοχαμένο στις αστυνομικές αρχές, ξανασυνελήφθη πάλι μετά από λίγες ώρες, μέχρι που έγινε το τραγικό αυτό συμβάν.
1: Αυτά λοιπόν, και από ό,τι λένε θα μπορούσε τέλος πάντων να λειτουργήσει διαφορετικά να λειτουργήσουν διαφορετικά δικαστικές και αστυνομικές αρχές προκειμένου να υπάρχει μια αντιμετώπιση τέτοια που να απέτρεπε την εξέλιξη των πραγμάτων, αυτή την τραγική εξέλιξη. Αυτό το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων γνωρίζουν τα γεγονότα. Θα πάμε στην Κάτια Νιάκαρη, γιατί είναι αυτή η υπόθεση με τους απατεώνες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Μία τέτοια υπόθεση αποκάλυψε πρόσφατα η αστυνομία, μόνο που η έρευνα έδειξε την έκταση ακριβώς αυτού του κυκλώματος. Είναι ασύλληπτο το πώς δρούσαν και τι χρήματα, τι λία είχαν αποκομίσει από τα θύματά τους. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στην εξάρτηση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, όπως είπες και εσύ, οι προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ διαπράττουν απάτες και ληστείες. Έχουν συλληφθεί 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 20 άτομα που είχαν υποστηρικτικό ρόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 και μέχρι αυτή την ώρα έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης με τη λία τους, με το οικονομικό, το παράνομο οικονομικό όφελος που απέτησαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να ξεπερνάει τα 3.400.000 ευρώ.
1: Είναι ασύλληπτο, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο είναι ασύλληπτο.
3: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης ήταν αυτά που έπαιρναν τα υποψήφια θύματα τους, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, τους συστήνονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, τους παραπλανούσαν καλούμενη διαρροή ρεύματος στο σπίτι τους και στη συνέχεια εκμεταλλευόμενοι το φόβο των ηλικιωμένων και ότι καταλάβαιναν ότι δεν μπορούσαν να επιληθούν με διαφορετικό τρόπο το πρόβλημα της διαρροής, τους έπειθαν να απομακρύνουν, να βάλουν μέσα σε αλουμινόχαρτα, κοσμήματα, τη μαλφή, χρηματικά ποσά ή σε λεκάνες αντίστοιχα και να τα τοποθετήσουν σε σημεία του σπιτιού κοντά στην κεντρική πόρτα τους, έτσι ώστε να περάσουν οι συνεργοί τους, τα επιχειρησιακά μέλη δηλαδή της οργάνωσης, και να τα αρπάξουν. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω να σας πω, αυτά, τη λία τους δηλαδή, φαίνεται να τα αποθήκευαν προσωρινά σε κάποιο σπίτι, το οποίο και το φιλούσαν κιόλας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ η Κάτια Ανιάκορη. Αυτό το μόντους το συναντούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και παρότι τουλάχιστον από εδώ, από το μαγκαζίνο και από άλλες εκπομπές του Sky και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, προσπαθούμε μέσω του παραδείγματος να σας κάνουμε να είστε πιο υποψιασμένοι όταν κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει είμαι από το ΔΔΕ. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να εξαπατούν πολίτες. Με ποιο τρόπο, ακούστε.
4: Μου είπαν ότι είναι τεχνική ΔΔΕ, επειδή είναι όλη αυτή η

0: Είμαι το ρεύμα και είναι επικίνδυνο για σας. Αν μπορείτε κάποια κοσμήματα, μου λέει, να τα αφαίρεστε. Αν έχετε και κάποια άλλα κοσμήματα στο δωμάτιο, καλό είναι να τα βάλετε σε μία σακούλα και να τα τυλίξετε με αλουμινόχαρτα.
1: Όπου έχετε χρυσό, απομονώστε το με αλουμινόχαρτο. Έτρεχα σαν το ρομπότ και σε όλο μου το σπίτι. Μου είπαν μετά, βάλτε σε μια πλαστική σακούλα, τα βουτάω και κατεβαίνω στην είσοδο να τα βάλω όπως μου είπανε σε χώμα. Εισέβαλε, με σπρώχνει, μου βουτάει τα πράγματα και φεύγει.
2: Τώρα λέει, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς σας βλέπουμε από το δορυφόρο. Μην ανησυχείτε, δεν κινδυνεύετε εσείς. Απλά σαν τα ό,τι χρυσό έχετε θα λιώσει. Αφήστε τα κάτω στην είσοδο μπροστά στο πατάκι σας για να μην λιώσουν. Είστε ακίνητοι στην καρέκλα, θα μετρήσετε μέχρι το 100. Και εγώ το ζώον μέτρησα μέχρι το 100.
3: Καταλάβατε, τα βάζουμε αυτά τα ηχητικά για να αντιληφθείτε πώς ακριβώς δρούν, για να γνωρίζετε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτοί οι απατεώνες και να ξέρετε ή να προειδοποιήσετε τους γονείς σας, τους δικούς σας ανθρώπους. Σε ένα θέμα άκρως ανησυχητικό, το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό στην Ελλάδα, θα έλεγα και σε όλη την Ευρώπη, στη χώρα μας με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, είναι ένα μείζον πρόβλημα. Και αυτό αναφαίνεται μέσα από διάφορες καταστάσεις, όπως το πόσα πρωτάκια πηγαίνουν στο δημοτικό κάθε χρονιά. Πόσα παιδάκια γράφονται στην πρώτη δημοτικού κάθε χρονιά. Οι αριθμοί πραγματικά προκαλούν έντονο προβληματισμό. Και η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, τον Σεπτέμβριο του 2026 θα περάσουν το κατόφλι της πρώτης δημοτικού στα δημόσια σχολεία μόλις 69.895 μαθητές και μαθήτριες, με τον αριθμό αυτό να είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες της δημογραφικής συρρήκνωσης της χώρας. Τα στοιχεία, λοιπόν, δείχνουν μια σταθερή και έντονη πτώση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού την τελευταία 15 ετία. Ενδεικτικά, οι εγγραφές στην πρώτη τάξη που ξεπερνούσαν τις 120.000 το 2010, το 2019 έφτασαν περίπου τις 80.000. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης η πτώση των γεννήσεων επιταχύνθηκε, ενώ έντονη είναι και η μείωση των γεννήσεων σε πολλά σημεία της περιφέρειας, με τις γνωστές αναμενόμενες συνέπειες, το κλείσιμο των σχολείων και την ερήμωση της επαρχίας. Τώρα, να πούμε ότι η μείωση των μαθητών της πρώτης δημοτικού κατ' επέκταση, εκτός των υπολείπων, συνδέεται άμεσα με τρεις βασικούς παράγοντες: την υπογεννητικότητα, τη γύρανση του πληθυσμού και τη μετανάστευση νέων ενηλίκων, τη μαζική έξοδο δηλαδή στο εξωτερικό, μειώνοντας τον πληθυσμό αναπαραγωγικής ηλικίας στη χώρα μας. Και για να δώσουμε και κάποια αριθμητικά δεδομένα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε γενικότερα μια σταθερή μείωση των γεννήσεων και γύρανση του πληθυσμού. Ενδεικτικά, το 2025 καταγράφηκε ιστορικό χαμηλών γεννήσεων στην Ελλάδα, πέφτοντας κάτω από τις 70.000 γεννήσεις, με τους θανάτους να είναι αυξημένοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και για να δούμε και λίγο την μεγαλύτερη εικόνα του δημογραφικού, ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ηλικία ανεξαρτητοποίησης των νέων, εννοώντας εδώ τον αποχωρισμό από το πατρικό του σπίτι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε αυτή την κατηγορία, με την ηλικία ανεξαρτητοποίησης να είναι από τις ψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό του σπίτι κατά μέσο όρο μετά τα 30 έτη, τη στιγμή που ο αριθμός αυτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στα 26 έτη. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι το 2024 περίπου το 67% των νέων ζούσε με τους γονείς του, ενώ να πούμε ότι η παραμονή στο πατρικό οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος στέγασης, γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα ενίκια, τους χαμηλούς μισθούς και την πολύ μεγάλη οικονομική ανασφάλεια.
3: Είναι πολύ παραγωγικό και αυτά τα στοιχεία που μας λες έρχονται να επιβεβαιώσουν την κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο για έναν νέο άνθρωπο να μείνει μόνος του στο ενίκιο ή να ξεκινήσει τη ζωή του, ένα ζευγάρι. Είναι πολύ πολύ δύσκολο και οικονομικά δυσβάσταχτο. Εγώ έχω κολλήσει βέβαια στο στοιχείο που έδωσε στην αρχή. Το 2010 120.000 παιδάκια πήγαν πρώτη δημοτικού.
4: Πήγαμε περίπου στα μισά δηλαδή.
3: Και έπεσαν στα μισά μέσα σε 15 χρόνια. Τα μισά παιδάκια θα πάνε στα δημοτικά φέτος.
4: Έχει περάσει βέβαια και μια πολύ μεγάλη περίοδος οικονομικής κρίσης.
3: Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Είχαμε ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Έρχομαι στο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Οι Αμερικανικές δυνάμεις είπαν ότι στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν που ευθύνονται για επίθεση σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Με τον πρόεδρο του Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τραμπ, να λέει ότι εξακολουθεί να ισχύει η εκεχηρία, αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο δυνατά και πολύ πιο βία εάν δεν βάλουν την υπογραφή.

0: υπογραφή τους σε μια συμφωνία. Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με την ένταση που είχαμε χθες το βράδυ στον Περσικό κόλπο, στο στενό του Ορμούς. Εκεί, όπως το αποκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν love taps, φιλικά χτυπήματα, αυτή η ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν το στενό του Ορμούς. Στοχοποιήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κεντρική αμερικανική διοίκηση από τους Ιρανούς, οι οποίοι εξαπέλυσαν drone και πυράβλους εναντίον τους. Ανταπέδωσαν τα χτυπήματα οι Αμερικανοί. Μία ένταση όμως που σύμφωνα με τους Αμερικανούς δεν συνιστά επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις. Η επιχειρία εξακολουθεί να ισχύει. Προειδοποίησε όμως τους Ιρανούς να συμφωνήσουν μάλλον γρήγορα στο πλαίσιο αυτό που έχει δώσει η Ουάσιγκτον, διότι όπως είπε, την επόμενη φορά θα μπορέσουν να τους ξαναχτυπήσουν με μεγαλύτερη βιαιότητα και μεγαλύτερη σφοδρότητα. Mm-hmm. Από την πλευρά τους οι Ιρανοί άφησαν εχμές και για την στάση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είπαν ότι αν διαπιστώσουν ότι ενεπλάκησαν στη χθεσινή επίθεση, θα απαντήσουν. Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε πως ενεργοποιήθηκε η αεράμινά του για να αντιμετωπίσει απειλές. Με την Τεχεράνη βεβαίως να μην έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της. Έχουμε όμως εξελίξεις και στο μέτωπο του Λιβάνου. Πέμπτη και Παρασκευή θα γίνει η τρίτη συνάντηση σε επίπεδο πρέσβων στην Ουάσιγκτον, όπου οι δύο πλευρές θα συζητήσουν και πάλι για την επέκταση της εκεχηρίας αλλά και για τον αφοπλισμό της Χεσμπολά, κάτι το οποίο βεβαίως οι Ισραηλινοί θέτουν ως κόκκινη γραμμή. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, από τον Λίβανο, η κυβέρνηση φαίνεται πως ακόμη δεν έχει ξεκινήσει την διαδικασία αυτή. Μια κατάσταση που κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα.
0: Αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν έτσι όπως μας τα ανέλησε στο ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδης. Θέλω να σταθούμε πριν δούμε και τις διεθνείς εξελίξεις της επίσκεψης του οικονομικού μας Πατριάρχη Βαρθολομαίου εδώ στην Ελλάδα, την ιστορική του ομιλία στη Βουλή. Χθες μίλησε σε μια εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης στο σύγχρονο κόσμο». Είναι μηνύματα αγάπης, μηνύματα που έχουν να κάνουν με τις σύγχρονες προκλήσεις, αυτά τα οποία αποστέλει προς όλους μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Θέλω να σταθώ όμως σε μία αναφορά του που μας δίνει αισιοδοξία και ελπίδα ότι για την επανελειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είπε ότι μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται εργασίες ανακαίνησης.
2: Είμαστε αισιόδοξοι και στο θέμα της επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται οι εργασίες ριζικής ανακαίνησης του κτηριακού συγκροτήματος της σχολής, τα εγγένεια του οποίου θα τελέσουμε συν Θεώ κατά τον προσεχή Σεπτέμβριο.
0: Το προσεχή Σεπτέμβριο. Πολύ σημαντική αυτή η αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη. Διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle μας τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Σε εξέλιξη κατάσταση ομοιρίας σε τράπεζα σε Κωμόπολη της Γερμανίας. Ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούς, αλλά η εκεχηρία συνεχίζεται. Τελεσίγραφο Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συμφωνία Εμπορίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. 8 Μαΐου σήμερα, ημέρα συνθηκολόγησης των Ναζί και ημέρα μνήμης και συμφιλίωσης όπως την έχει ανακηρύξει ο ΟΗΕ. Ξεκινάμε όμως με μια έκτακτη είδηση, αφού βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη μια κατάσταση ομοιρίας σε μια τράπεζα στην Κωμόπολη του Ζίντσικ στη Ρινανία Παλατινάτο, καθώς μια απόπειρα επίθεση σε χρήματα αποστολή νωρίς το πρωί φαίνεται ότι τελικά οδήγησε σε μια κατάσταση ομοιρίας μέσα στην τράπεζα, με την αστυνομία να κάνει λόγο για άγνωστο αριθμό δραστών αλλά και ομήρων. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και σύμφωνα πάντα με την αστυνομία προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της μικρής Κωμόπολης.
0: Επιστρέφουμε, Θανάση Εξαιρετικό, στο στούντιο. Έχουμε σήμερα τη μάχη του Παναθηναϊκού για την τρίτη νίκη. Έτσι,
5: ναι,
0: Θανάση.
5: Τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Υπενθυμίζω ότι προχθές οι Ισπανοί μείωσαν σε 2-1. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται την νίκη απόψε στο Άγκα μπροστά στον κόσμο του στις 9 και 4 για να κλειδώσει την παρουσία στο Final Four. Χθες έκλεισε την δεύτερη θέση η Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι η πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού.

0: όσον περάσει την Βαλήθεια στα ημιτελικά της Ευρωλίγκα. Και στις 8 είναι το Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε, είναι μπροστά οι Τούρκοι με 2-1. Θέλουν και αυτοί τρίτη νίκη για να προκριθούν. Χθες είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Champions League με 78-65 επί της Ουνικάχα Μάλαγα, που είναι και η, έχει κατακτήσει δύο σερί χρονιές την διοργάνωση. Απέκλεισε το φαβορί η Ένωση και στον τελικό αύριο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους, που εκείνη με τη σειρά της επικράτησε στον πρώτο ημιτελικό με 87-69 της Τενερίφης.
1: Και Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ για το Europa League.
0: Ναι, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ είναι το ζευγάρι του τελικού του Europa League μετά τις προκρίσεις τους επί των Nottingham Forest και Braga αντίστοιχα. Το ζευγάρι του τελικού του Conference League είναι το Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, οι Ισπανοί που απέκλεισαν την ΑΕΚ, αυτό το γαλατικό χωριό της Μαδρίτης, θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό της Λειψίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Έτσι φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται παιδιά της αλλαγής για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα. Σήμερα Παρασκευή. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
4: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Κάνε κίνηση Mat. Check Mat. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε το...
9: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: είμαι.
1: Μπήκα στενούς.
0: Αλφα
1: 88,6.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα
1: 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.
3: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
3: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
3: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
1: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρωνα. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό

0: Πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Μα καλά! Σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
3: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
2: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24.

0: εφημερίδες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
7: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.
3: Change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

got what I want is Sony. Mithi gallan karke tu na ja chhad ke.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
5: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
4: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
5: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
6: Express Cleaning Carpets.
7: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
6: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
6: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
6: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
9: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
11: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,4.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλοι στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλοι στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα

0: καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο
2: το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9%.

και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 69.

0: 2-10-95-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών, είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
6: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη, είναι προτεραιότητά μας.
7: Grand Chalet Care, μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
6: Grand Chalet Care.
7: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
6: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.
5: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Το ανεβάζεις τώρα. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.